0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

0: Ζωής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: would succeed.
1: The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
2: The message is over to governments at this stage. We've told you the scientific facts, the evidence, the costs. It is up to the governments now to decide what to do with it.
3: Δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
4: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα καύσιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Εμείς κάναμε μια καθαρή πρόταση. Είναι το κράτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα δηληστήρια και ο έλεγχος όλης της ενδιάμεσης διαδικασίας. Πρέπει να γίνουν και τα τρία. Δηλαδή, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19% των νοικοκυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Πριν από 15 μέρες ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι θα πάρει στο πλαφόν 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως το 1,75 είναι ήδη κατά 50% ακριβότερο από αυτή την τιμή του περσινού Οκτώβρη.
4: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Θα έρθουμε στο θέμα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το δίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χριστός Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χριστό Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπτονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής.

0: και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωση του, ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξέπληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την ανακοίνωση της Χαρολαιοτρικούπη που χαρακτηρίζει την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο σε εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο Χριστός Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε, πρόσθεσε, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για απόφαση που εκθέτει την κυβέρνηση, κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην πόλη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομοτίωση υποπτός ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Η Περιφέρεια ανακοίνωσε το σφράγισμα της κλινικής και επεσήμανε ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε άλλη μία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Φέρεται να είπε στο δικαστικό λειτουργό πως όταν παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη το ΕΚΑΒ, προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι κανείς εκ των δύο κατηγορουμένων γιατρών δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 6 τηλεφωνικών αριθμών που έχει ζητήσει ο ανακριτής, μεταξύ των οποίων του τραγουδιστή και των γιατρών. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύθηκαν να τα αξιοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο το οποίο εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά καθορίσαμε και διαμορφώσαμε. Οι φιδωλοί Ευρωπαίοι κάπου είχαν την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν θα καταφέρναμε οι νότιες χώρες να απορροφήσουν όλους τους πόρους που μας έθεσαν τότε στην διάθεσή μας. Τους διαψεύσαμε και αυτό δημιουργεί σε όλους μας μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά ανεβάζει, θα έλεγα, και τον πήχη των προσδοκιών για το τι μπορούμε να πετύχουμε από εδώ και στο εξής.
0: Στα ελληνοτουρκικά, μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή, ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, έστειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα κυπώντης θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διάβλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια.
2: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις.
3: Με τον
2: αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες.
0: Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η χώρα μας ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που δέχθηκε απειλές και επίθεση από γονείς παιδιού. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού μετά την καταγγελία της διευθύντριας, ενώ η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Αλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9:15, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Ο Γιώργος Βαγιανίδης δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στα 2-1 που μείναν τα παιχνίδια την Πέμπτη και την Κυριακή στο Nations League. Όπως έγινε γνωστό, ο δεξιός μπακ της Sporting Λισαβόνας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τέθηκε οριστικά εκτός από τη συνέχεια. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, έκρινε τη Manchester City η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της.
5: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πηγαίνουμε και εδώ, μας

0: Θεσσαλονίκη.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 102,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα λόγω σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα νωρίτερα και τραυματισμό δικυκλιστή και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Φαλερικού Δέλτα προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω τροχαίου συμβάντος. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Ένας μαθητής παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια κατά από συνθήκες που ερευνώνται με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του. Θρίλερ με εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος εξέπεμψε

0: βιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Επεισοδιακά εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράνομα 8 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο. Ο 37χρονος, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, εντοπίστηκε να κινείται με γιόταχη αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε μετά από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο και ο οδηγός συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε. Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν τουλάχιστον 7 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Αντιμέτωποι με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου υιοθέτησαν ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύσει σαν ένα είδος προστασίας μετά από συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Βαριά ήταν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην ΑΕΚ από την UEFA για τις δύο εντός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της με τη Λεύσκη Σόφιας και τη ΛΑΣΚ. Συγκεκριμένα, η Ένωση καλείται να πληρώσει συνολικά 81.000 ευρώ βάσει των πειθαρχικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City, η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη.

0: Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Καλημέρα.
0: Τελείωσε και ο Σεπτέμβριος,
1: εντάξει. Ακόμα σήμερα, αύριο Οκτώβριος. Πάμε για Χριστούγεννα.
0: 14 μέρες για να βάλεις πετρέλαιο, Αντώνη.
1: 14 μέρες να βάλω πετρέλαιο και βενζίνη, πώς θα βάλω αύριο, Γιάννη?
0: Θα βάλεις βενζίνη όπως έβαλες και σήμερα.
1: Όπως έβαλα και σήμερα.
0: Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Εντάξει. Για λεφτά μιλάω πάντα, θέλω να ξέρεις.
0: Και στα λεφτά ισχύει το ίδιο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, 10 λεπτά επιδότηση έχεις τώρα.
1: Ναι.
0: 10 λεπτά θα έχεις και αύριο.
1: Θα έχω 10, όχι 10 επιπλέον.
0: Στη βενζίνη, όχι.
1: Όχι.
0: Ότι η τιμή που βλέπεις τώρα στον ταμπλό θα είναι και αύριο το πρωί.
1: Ωραία.
0: Δεν θα ανέβει συν 10 δηλαδή, αν κοβόταν η επιδότηση.
1: Εντάξει.
0: Αν βάζεις πετρέλαιο.
1: Ναι, δεν βάζω.
0: Θα βάλεις με μειωμένα ακόμα 10 λεπτά. Γιατί? Είναι με ακόμα 5 λεπτά μειωμένα. Γιατί είναι σήμερα 15. 10 βάζει το κράτος επιδότηση, 5 τα δηληστήρια. Εδώ θα αυξηθεί κατά 5 ακόμα από το κράτος η συμμετοχή. Άρα θα πάει συνολικά 20 λεπτά κάτω το πετρέλαιο κίνησης με την κανονική τιμή που θα έπρεπε να έχει. Γιατί αυτές οι τιμές που βλέπουμε στο βενζινάδικο δεν είναι οι τιμές των πρατηρίων. Αυτές που αντιστοιχούν στην κανονική τιμή του καυσίμου, αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις, είναι μειωμένες κατά 10 λεπτά. Το βενζίνη, 15 το πετρέλαιο. Και αυτό για 14 μέρες. Μετά βλέπουμε.
1: Χαμός θα γίνει αύριο από κίνηση, αυτό προβλέπω.
0: Πάνε γεμίσουν, ναι. Όσοι έχουν πετρέλαιο όμως.
1: Όσοι έχουν πετρέλαιο.
0: Τους κάνει διαφορά.
1: Θα καταλαβαίνουμε ποια αυτοκίνητα έχουν πετρέλαιο. Θα είναι έξω μόνο αυτοί. Οι οποίοι σώθηκαν με 10 λεπτά, έτσι δεν το συζητάω. Άρα θα έχουμε σήμερα θέματα, την αντιπολίτευση να αντιδρά, δεν είχατε προβλέψει τίποτα, πήγατε στη ΔΕΔ, τα δώσατε όλα και τα αφήσατε τα καύσιμα, πω πω χαμός θα γίνει. Και σήμερα λοιπόν ακούτε τον Εξώστη, καλό Οκτώβριο να έχουμε από αύριο. Θα τα πούμε και αύριο, μάλλον. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί σας να σχολιάσουμε και να δούμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Αναμένουμε, όπως είπαμε, και στις 11 τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως 174. Απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στο Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης. Και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και αυτή τη φορά θα έχουμε μέτρα για 14 μέρες, γιατί θα πρέπει στις 14 του μήνα να αποφασιστεί τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου. Ο στόχος είναι να είναι περίπου 50-60 λεπτά πιο χαμηλά από την κανονική του τιμή. Δηλαδή, αν σήμερα υπολογίζαμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανση, θα ήταν στα 2 ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης να το πάει περίπου στο 1,5 ευρώ. Το πιο αισιόδοξο να πάει στο 1,40. Αναλόγως λοιπόν τι χρήματα θα χρειαστεί να μπουν τότε για να επιτευχθεί αυτή η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα δούμε τι περισσεύει για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει επιδότηση στη βενζίνη και αν θα είναι σε αυτό το ύψος η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Γιατί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που αφορά και την εφοδιαστική αλυσίδα και επηρεάζει τις τιμές σε όλα τα προϊόντα θα παραμείνει με κάποιο τρόπο.
1: Είναι μια δύσκολη εξίσωση γιατί όλα επηρεάζονται από τα καύσιμα και όλα αυτά ενδεχομένως αν δεν έχουμε καλές τιμές σαν να μετακυλιστούν μετάξυ στα τρόφιμα και οι αυξήσεις να γίνουν ακόμα πιο επώδυνες για την τσέπη μας.
0: Που ούτως ή άλλως ετοιμάζονται αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και να δούμε τι θα γίνει και με αυτή τη συμφωνία κυρίων για πόσα προϊόντα θα μείνει και αν θα μείνει και τι θα κλείσει τελικά πάνω σε αυτό.
1: Από χθες το άλλο θέμα που είναι στο τραπέζι και βεβαίως σήμερα κυριαρχεί παντού σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ είναι η παραπομπή με αμετάκλητο βούλεμα για παράβαση καθήκατος σε βαθμό πλημαλήματος του Δημήτρη Τριαντόπουλου. Αναμένουμε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και μάλλον το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Και βεβαίως εκεί θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε και πολλές εξελίξεις και όλο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ήδη έχουν αρχίσει τα τζατζαρίσματα κυβέρνηση με αντιπολίτευση.
0: Εντάξει, προφανώς δεν το άφηνε κάτω η αντιπολίτευση να πέσει κάτω αυτό. Βέβαια, μερικά πράγματα δεν κουμπώνουν, αλλά το καλό είναι ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση.
1: Τι δεν κουμπώνει.
0: Θα σου πω μετά. Το καλό είναι ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση. Πρέπει να διερευνηθεί. Πρέπει να φτάνουν όλα αυτά στο φυσικό δικαστή και εκεί να δίνονται οι απαντήσεις για το αν υπάρχει κάποιο αδίκημα, για το αν υπάρχει ενοχή ή δεν υπάρχει, παρά να βλέπουμε αυτές τις αθωώσεις μέσω της Βουλής για όσους πολιτικούς έχουν εκκρεμίσει υποθέσεις στην δικαιοσύνη.
1: Ουσιαστικά ποιο είναι το θέμα, ότι δια παραλήψεως ο τότε υφυπουργός δεν εμπόδισε να γίνουν ενέργειες αλλίωσης του χώρου.
2: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Συμβούλιο για την παραπομπή ή όχι του Κώστα Καραμαλή, όπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, είναι η μη εφαρμογή της σύμβασης για την ασφάλεια των συνδρομικών γραμμών. Αν υπάρξει ανάλογη απόφαση και για τον Κώστα Καραμαλή με δύο ειδικά δικαστήρια ή τουλάχιστον με ένα, δεν ξέρω, θα είναι μια δύσκολη προεκλογική περίοδος για την κυβέρνηση. Θα επιβαρυνθεί από αυτό.
0: Καλά, προφανώς και ειδικά με το δικαστήριο του κυρίου Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Αν εκεί υπάρχει ειδικό δικαστήριο θα είναι ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση και το λέω αυτό γιατί σε σχέση με τον κύριο Τριαντόπουλο βλέπω την αντιπολίτευση που λέει δικαιωθήκαμε που λέγαμε για τον Τριαντόπουλο. Δικαιώθηκαν που έλεγαν για τον Τριαντόπουλο, δεν δικαιώθηκαν όταν έλεγαν ότι με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν θα γίνει ειδικό δικαστήριο. Έλα μου που έγινε.
1: Ναι, πάντα εντάξει, αντιπολίτευση.
0: Δηλαδή, θυμόμαστε πολλούς να βγαίνουν και να λένε με αυτό που κάνει η κυβέρνηση ο Τριαντόπουλος δεν θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Όμως που πήγε.
1: Ναι. Πήγε και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί το ειδικό δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχει ένα. Οι δικαστές οι οποίοι θα κληρωθούν από τον πρόεδρο της Βουλής σε μια ειδική διαδικασία και εκεί θα τρέξουν. Δεν υπάρχουν ούτε οι εντυπωσιασμοί, ούτε τα κολλήματα που βλέπουμε σε αυτά που έγιναν στη Λάρισα από την αρχή και με την αίθουσα. Δεν χωράει, είναι μεγάλη, είναι μικρή και όλα αυτά τα σοου που δεν βοηθάνε.
0: Δεν έχει από καμία πλευρά. Ναι. Δεν έχει τέτοια κόλπα προφανώς σε αυτή τη διαδικασία. Και αν τρέξει γρήγορα και έχουμε αποτέλεσμα πριν τις εκλογές.
1: Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα για όλους.
0: Δεν θα είναι το καλύτερο για όλους.
1: Ακόμα καλύτερα για όλους. Δεν το συζητάω.
0: Γιατί πολλοί βιάζονται να θώσουν, άλλοι τόσοι και περισσότεροι βιάζονται να καταδικάσουν.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έχουμε και σήμερα τα ηχητικά μας. Πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Πάμε σιγά-σιγά.
0: Για πάμε σιγά-σιγά.
1: Για πάμε. Ο Τσίπρας λοιπόν χτες Γιάννη στο Ολυμπία Φόρουμ είδε ότι ο παράγοντας αποσταθεροποίησης είναι ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, το έχει πάει μακριά. Επειδή έχει αρχίσει να γράφει βιβλία.
1: Θα στο εξηγήσω πως ακριβώς το ερώτημα.
0: Θα πάμε να το ακούσουμε.
3: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίησης. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο στη θέση του Πρωθυπουργού είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός.
1: Ξέρεις τι είπε? Είπε, καταρχάς εμφανίζεται σίγουρος ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις αυτοδυναμία, σου λέει Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με το Πασόκ γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές, υπάρχει το θέμα των υποκλοπών. Δεν θα το δεχόταν ποτέ Ανδρουλάκης, του ρίχνει και αυτονομία. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με το Σαμαρά γιατί δεν το θέλεις. Έχεις πει πως δεν θα συνεργαστείς με το Βελόπουλο, άρα δεν έχεις κυβερνητικό εταίρο. Άρα, αν βγεις εσύ πρώτος, το πάει έτσι τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σχηματιστεί κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία μπορείς να συνεργαστείς.
0: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης, ενώ ο ίδιος τι παρουσιάζεται ως παράγοντας σταθερότητας, όταν λέει ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος στις εκλογές δεν έχει το δικαίωμα να είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή, εισχωρεί στο σενάριο που κυκλοφορούσε για πάρα πολύ καιρό και συνεχίζει να κυκλοφορεί, και τώρα το διακινεί από ό,τι καταλαβαίνω και ο ίδιος, ότι με έναν τρόπο ο Μητσοτάκης να μην είναι πρωθυπουργός. Ας κερδίσει όποιος θέλει και θα δούμε ποιος θα μπει πρωθυπουργός.
1: Μα δεν είπε αυτό. Είπε ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν είπε ότι θα πρέπει να βγει άλλο η Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι πρέπει να βγω εγώ πρώτος, γιατί εγώ μπορώ να σχηματίσω κυβέρνηση. Αυτό εννοούσε.
0: Εννοούσε αυτό, αλλά αυτό που λέει είναι ότι και πρώτος να είσαι, εσύ δεν μπορείς να κάνεις ως πρωθυπουργός κυβέρνηση.
1: Ξέρεις ποιο είναι το φάουλ που βρίσκω εδώ στον Τσίπρα? Τι έχει κάνει? Εμφανίζεται πολύ σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάρει αυτοδυναμία, και αν τελικά με κάποιο τρόπο πάρει αυτοδυναμία ή φτάσει κοντά στην αυτοδυναμία και βρει 2-3 βουλευτές να κυβερνήσει και πάρει και ο ίδιος ένα καλό ποσοστό, επειδή έχει στοιχηματίσει πάνω σε αυτό, ουσιαστικά θα είναι σαν να έχει βγει τρίτος.
0: Ούτως ή άλλως ο τρίτος θα είναι χαμένος και θα δούμε ποιος θα είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, επειδή έχει επενδύσει πολλά ότι με τίποτα δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, θεωρεί δεδομένη τη δεύτερη.
0: Ωραία. Και αν στη δεύτερη δεν τα καταφέρει όμως, έχεις δίκιο, θα είναι μεγαλύτερο το πλήγμα για αυτόν. Αλλά η εισχώρηση σε αυτό το σενάριο για μένα είναι καθαρή από αυτή την τοποθέτηση. Δεν τυχαίο ότι ίσως έλεγε και τόσο καλά λόγια για τον κύριο Σαμαρά τις προηγούμενες φορές χρειάστηκε να τοποθετηθεί για τον κύριο Σαμαρά. Το ίδιο σενάριο πιστεύω, να πω ότι καταλαβαίνω.
1: Μου νερό και αλάτι σιγά. Τι έγινε?
0: Το ίδιο σενάριο πιστεύω.
1: Έλα τώρα.

0: σε έναν πολύ σοβαρό προβληματισμό που είχε εκφράσει το στέλεχος της Ελλάς, η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Αυτά είναι θέματα Γιάννη που εμείς θα ραδικρύουμε τώρα. Τι είναι αυτά
0: και
1: που
0: το είχαμε αναδείξει.
1: Δεν προσβάλλει ερώτησης.
0: Ωραία, ωραία, για να τη θυμηθούμε όλοι.
2: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
1: Πριν 10 μέρες αυτό περίπου.
0: 22 12 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Και έρχεται τώρα ο κύριος Γεωργιάδης και της δίνει την απάντηση και τη λύση.
3: Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρτ και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται.
0: Άρα, μετά τους ελέγχους που έγιναν, τα μπότοξ είναι ασφαλή εκεί που γίνονται. Όπου δεν ήταν ασφαλές να κάνεις μπότοξ, τα βρήκε το MedWatch, τα βρήκε ο Γεωργιάδης, άρα λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ποιος το έβαλε το θέμα? Ποιος το έβαλε το θέμα?
0: Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ωραία, συνέχισε, συνεχλεβάζει.
0: Και λοιπόν, δόθηκε λύση.
1: Εντάξει.
0: Επίσης λέει για τα οδοντιατρία, να πω ότι με βάση το νόμο και το προεδρικό διάταγμα που ψάξα και βρήκα χθες, μπορούν στα οδοντιατρία να γίνονται μπότοξ και αλουρονικά και για αισθητικούς λόγους.
1: Γιατί να ζούμε σε αυτή τη χώρα, πες μου τώρα. Γιατί.
0: Αρκεί κάποιος να είναι χειρουργός οδοντίατρος. Να μην είναι σκέτος οδοντίατρος. Αλλιώς ο νόμος τον καλύπτει. Αν είναι χειρουργός, να κάνει μπότοξ αλουρονικά.
1: Βγάλε μου το φροντιμίδι, α, κάνε μου και ένα μπότοξάκι.
0: Τους δίνει τη δυνατότητα. Να ξέρεις ότι δίνεται η δυνατότητα.
1: Πολύ φυσιολογικό.
0: Και γίνονταν και σεμινάρια πόσοι οδοντίατροι θα μπορούν να κάνουν μπότοξ.
1: Πάω στον οδοντίατρο να κάνω μπότοξ.
0: Δηλαδή όσοι πάτε και κάνετε τον μπότοξ στον οδοντίατρο, αν δεν τον έχουν κλείσει και είναι ανοιχτός, πάει να πει ότι μπορεί να το κάνει.
1: Είχαμε στη Βουλή χτες πάλι ένα περιστατικό το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Προκάλεσε έτσι αντιδράσεις.
0: Ποιος πρωταγωνιστούσε, πες μου.
1: Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να το πω, στους ακροατές ξέρουν, έχουν καταλάβει.
4: Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Κοιτάξτε, εντάξει, αν δείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
5: Παρέσει από κάτω.
6: Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων, άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς. Αν το έλεγα εγώ, θα γινόταν της τρελής εδώ μέσα.
0: Σου λέει, βγήκα 2-3 συνεντεύξεις, έβρισα τον Τσίπρα, δεν έπαιξα όσο θα ήθελα. Μήπως να κάνω στη Βουλή κάτι τσαχπινιάρικο, μήπως παίξω.
1: Τη μεγάλη αλήθεια την είπε ο κύριος Σιμόπουλος. Αν το έλεγε αυτό, θα είχε γίνει πόλεμος.
0: Και γι' αυτό το παίζουμε. Το λέει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά, είπε κάτι για να παίξει. Αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο, θα είχε ανέβει στα κάγκελα πρώτη η ίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοείται. Να τον βρίζει και να τον χλεβάζει που είπε αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται. Απλώς εδώ επανέρχομαι λίγο στην κουβέντα ότι υπάρχουν και σεξιστικά σχόλια από γυναίκες προς άντρες.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Σδούκου προς Φαραντούρη, Φαραντούρης προς Σδούκου. Αυτό εννοώ.
0: Εγώ δεν τα συγκρίνω μεταξύ τους αυτά τα δύο, αλλά συμφωνώ ότι υπάρχουν σεξιστικά σχόλια και από γυναίκα προς άντρα.
1: Είναι πολιτικός όταν το λέει η Σδούκου, δεν είναι πολιτικός όταν λέει Φαραντούρης. Δεν
0: αν βάλουμε τις δύο φράσεις στη σειρά, δεν είναι ίδιες φράσεις.
1: Όχι, μωρέ, ίδιες φράσεις είναι. Χαριαντισμός είναι και δύο και μάλιστα το λέει, το είπε και πρώτη. Αλλά εντάξει.
0: Για μένα καθόλου ίδιες. Α, μην πούμε όμως αυτό. Μπορεί να έχει την άποψή σου, έχω την άποψή μου.
1: Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό όμως. Δεν τον είχα καταλάβει την προηγούμενη φορά.
0: Το ένα είναι ότι χαριαντίζει με έναν πολιτικό φορέα. Δεν συναντιέσαι κάπου με
1: την Καριστιανού. Δεν είπε πίσω. Καριστιανού,
0: αλλά μιλούσε για το κόμμα.
1: Όχι.
0: Και δεν συναντιέσαι κάπου με την Καριστιανού. Άλλο λέει ότι χαριαντιζόσουν με υπουργού και
1: ναι,
0: ανέβηκε επαγγελματικά. Ναι, δεν είναι το ίδιο.
1: Να δικαιολογήσω και εγώ το Φαραντούρη γιατί
0: δεν
1: ήθελε
0: ίδιο
1: να γίνει στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν απλό μέλο. Γιατί το ερμηνεύει το ένα και δεν ερμηνεύει το άλλο?
0: Γιατί το ένα λέει καθαρά χαριαντιζόσουνα με υπουργούς, αυτό είναι υπονοούμενο για την επαγγελματική ανάγκη.
1: Και το άλλο είναι
0: ξεκάθαρο.
1: Χαριαντιζόσουνα με την Καριστιανού προκειμένου να καταφέρεις να ξαναεκλεγείς. Δηλαδή,
0: ωραία, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις.
1: Σωστός και μπορούμε.
0: Τέλεια.
1: Και βέβαια έχουμε, συνεχίζονται τα πειρά από τον Έσο στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε σήμερα τι είπε το πρωί στο Μέγκα ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.
7: Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονίας. Μα δεν τα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
8: Καλά, μια τα βλέπετε εσείς.
7: Πώς δεν τα βλέπουμε, τι είμαστε, στραβοί είμαστε.
8: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καβαλεί στο κεφάλι?
7: Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι.
8: Ποιοι δηλαδή?
7: Δεν χρειάζεται να ονοματίσουν κόσμο, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Πες το, μη μας κας. Ποιοι είναι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Το θέμα είναι ότι του κάνουν μια ερώτηση μετά οι παρουσιαστές της εκπομπής, είναι ο Χαζαπόπουλος και η Ανθή Βουλγαρή, και του λένε, γιατί έχει πει και άλλα για το σώμα επιθεωρητών, του λένε, είστε σίγουρα Νέα Δημοκρατία.
0: Και λέει, όχι, είμαι κουκουέμουλου. Και το είναι ότι βγαίνει, τα λέει σήμερα αυτά ο κ. Καλογερόπουλος, την μέρα που ο κ. Μητσοτάκης, Υπουργικό Συμβούλιο, θέλει να στείλει ένα μήνυμα, σταματήστε την εσωστρέφεια και όλη αυτή την συζήτηση που δεν βοηθάει κανένα και δεν οδηγεί πουθενά.
1: Με ανοιχτή κάμερα ή κλειστή.
0: Με έναν τρόπο θα το πει.
1: Ναι. Και σίγουρα μετά, έτσι.
0: Ναι. Κουβέντα. Με έναν τρόπο θα το πει. Ναι. Έχει ήδη φανεί η ενόχληση που υπήρχε για αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν έλειπε ο γάτος και χορεύαν τα ποντίκια και έβγαινε ο καθένας και έλεγε ότι ήθελε. Θα δοθεί και σήμερα το μήνυμα. Βέβαια κάποιοι. Ίσως ο κ. Καλογερόπουλος πήγε, ας τα πω τώρα πριν το μήνυμα, για να είμαι καθαρός. Μετά θα ξαναμιλήσω.
1: Λοιπόν, δεν ξαναπάει ταξίδι ο Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές τέλος. Άντε να λείψει αυθημερών.
0: Μέχρι Βρυξέλλες το πολύ.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά.
10: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
12: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
14: Το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επιτρόπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τονίσε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο και στην περιφέρειά της. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ στην Καθημερινή για την μάχη στην οθόνη του κινητού.
1: Εκεί στρέφονται όλα τα κόμματα, όλοι οι αρχηγοί πλέον.
0: Εντάξει, νομίζω και έδωσε το δρόμο ο Μητσοτάκης το 23, έτσι, με τα βιντεάκια.
1: Ναι, και ξύπνησαν και οι υπόλοιποι τώρα και άρχισαν να κυνηγάνε το TikTok, το Instagram, να κάνουν έξυπνα βιντεάκια. Όχι πάντα.
0: Εντάξει, όχι πάντα. Κάποια δεν είναι πολύ επιτυχημένα, αλλά κάποια είναι. Δηλαδή, να πω εγώ για το Τσίπρα που θυμάμαι, με το βιβλίο του, η υπογραφή για τον Άδωνη, η αφιέρωση και το λιγουρεύεστε, είχε γίνει viral.
1: Εγώ θυμάμαι ένα του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι στην Ισπανία, έχει πάει σε ένα συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος και φαίνεται ότι και καλά τον χτυπάνε στην πλάτη και του λένε «Are you in pain?» και λέει «No, I'm in Spain». Το οποίο ήταν μια προσπάθεια χιούμορ, δεν θα τη χαρακτηρίσω.
0: Όχι, πρέπει να το ψάξουμε αυτό να δούμε likes που είχε κερδίσει. Γιατί αυτό που σου είπα με τον Άδωνη είχε πάει πολύ ψηλά στο Τσίπρα. Είχε φτάσει νομίζω στο Instagram κοντά στα 20.000 και είχε πάει πολύ καλά και η εγγραφή της Εύης Παπαθεοδόρου, της τηλεοπτικής Θεοπούλας στο κόμμα.
1: Αλλά όλα αυτά δείχνουν όμως και κάτι, γιατί φαίνεται και από τα social του κ. Μητσοτάκη, όπου έχει τους περισσότερους ακολούθους, ειδικά στο TikTok κοντεύει 300.000, έχει ξεπεράσει 300.000 στο Instagram, που είναι τα πιο νεανικά κοινά, και προφανώς Facebook και χι, είναι ότι όταν κάνουν τέτοιου είδους βίντεο, που είναι λίγο με πλάκα μέσα, λίγο πιο ιντριγκαδόρικα, έχουν πολλά views, έχουν δηλαδή πολλές θεάσεις, έχουν πολλά μ' αρέσει πάνω από το κοινό. Όταν κάνουν κάτι πιο σοβαρό, όσο προσεγμένη δουλειά και αν γίνει στο βίντεο, ναι, μου είχαν κάνει διάφορα πολύ προσεγμένα βίντεο η ομάδα του κ. Μητσοτάκη για τα ταμείο ανάκαμψης, για προγράμματα με τα σχολεία που φτιάχνουν τώρα μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, δεν έχουν πάει τόσο καλά.
0: Όχι, και μου λέγανε χθες από το επιτελείο του Τσίπρα πως είχε ξεκινήσει μια καμπάνια αυτά τα Ask Τσίπρας. Όταν το ρωτούσαν, ας πούμε, οι νέοι για το γιατί επανήλθε στην πολιτική, και είχε λίγο χιούμορ όλο αυτό μέσα, απαιτούσε. Όταν έβαζε πιο σοβαρά θέματα και ήταν μεγάλα τα βίντεο, εκεί έπεφτε πάρα πολύ ο πύχης των views και των likes και όλα αυτά. Ποιοι είναι οι πιο δυνατοί?
1: Καλά, ο κ. Μητσοτάκης με διαφορά. 442.000 ακολούθους στο Facebook, 393.000 στο Instagram, 295.000 στο TikTok και 786.000. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τον επίσημο λογαριασμό που είναι για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ως Πρωθυπουργός, τον Prime Minister. Είναι 786.000 οι ακόλουθοι.
0: Ο Τσίπρας είναι πιο πάνω στο Facebook, που είναι λίγο πιο κοινό για μεγαλύτερους, είναι 510.000. Πάει καλά στο X, 601.000. Εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά στα άλλα, τα δύο, τα πιο νεανικά που παίζουν πιο πολύ, Instagram και TikTok, που είναι 125.000 και 136.000 αντίστοιχα. Και ο Σανδουλάκης θέλει δουλίτσα ακόμα, νομίζω.
1: Τρίτη θέση και εδώ. Τρίτη θέση και εδώ. Facebook 77.000, Instagram 31, TikTok 24, Twitter 36.000. Ακόλουθοι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Πιο γρήγορα μειώνει τη διαφορά του τη δημοσκοπική ο Ανδρουλάκης από τον Τσίπρα από ότι στους ακολούθους.
0: Ναι, επειδή όμως όλα παίζουν ρόλο, πρέπει και εδώ να ανέβει. Πρέπει να το δει το επιτελείο του, εμείς στέλνουμε τα μηνύματα.
1: Και θέλω να συζητήσουμε και μια είδηση που έρχεται από τον αθλητισμό, αλλά νομίζω έχει ευρύτερα μηνύματα.
0: Είμαστε κατά βάση αθλητική εκπομπή. Οπότε.
1: Έχουμε ακούσει και στο. Παίζει και στο δελτίο, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και ζήτημα. Η καταδίκη της Manchester City, μιας ομάδας που κοστίζει δισεκατομμύρια, για παραβάσεις οικονομικές που ξεφεύγουν από το financial fair play, δηλαδή το πώς θα πρέπει να κινούνται οικονομικά οι ομάδες με τα έσοδα-έξοδα, προσπάθησε να εξαπατήσει δηλαδή αυτό το σύστημα για να μπορεί να αγοράζει πιο πολλούς ποδοσφαιριστές, πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές και να αποφεύγει τους ελέγχους. Και επειδή στην Αγγλία δεν παίζουν με αυτά, έκαναν ανεξάρτητη επιτροπή που τους καταδίκασε για 114 αδικήματα και οι καμπάνες που έρχονται φτάνουν μέχρι και τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας. Για μια ομάδα που, ξαναλέω, κοστίζει δισεκατομμύρια, έχει κερδίσει άπειρους τίτλους αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κινδυνεύουν να τις αφαιρεθούν λόγω αυτών των οικονομικών παραβάσεων, κάτι που δείχνει ότι αν θέλεις να έχεις ένα προϊόν στο πιο ψηλό ράφι, και αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή ως προϊόν, στο πιο υψηλό ράφι, πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα τηρούνται από όλους, και όταν υπάρχει καμπάνα, υπάρχει καμπάνα, δεν χαριζόμαστε.
0: Άρα τώρα πρέπει ή να πληρώσει ή να υποβιβαστεί, θα υπάρχει μια απόφαση πάνω σε αυτό?
1: Μπορεί είτε να υποβιβαστεί, υπάρχουν διάφορα σενάρια, είτε να υποβιβαστεί, είτε να τις αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι που έχει κερδίσει αυτά τα 9 χρόνια που έκανε αυτές τις παραβάσεις, είτε συνδυασμός διαφόρων ποινών. Συν τα διάφορα οικονομικά πρόστιμα που μπορεί να υπάρξουν για τη Manchester City. Διότι είναι στην ουσία μια ομάδα που ανήκει σε ένα κράτος.
0: Ναι.
1: Ανήκει στο
0: Αμπου Ντάμπι. Ο Χάλαντ πού θα πάει μετά?
1: Λένε,
0: θα ζούμε, δεν θα μείνει στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας, έτσι?
1: Δεν νομίζω. Το Pep Guardiola έφυγε νωρίς. Που έγιναν όλα αυτά στη θητεία του.
0: Έφυγε νωρίς, ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα μάθημα για τη χώρα μας. Όχι μόνο για τα αθλητικά, αλλά και για τα αθλητικά και για όλα.
0: Βεβαίως. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον Σταύρο Θεοδωράκη και το σχόλιο του.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Regency, το αληθινό καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Και επειδή έχουν έρθει μηνύματα, αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι στην υπουργική απόφαση για το ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ χυαλουρονικά είναι και οι οδοντίατροι, αρκεί να έχουν κάποιες ειδικότητες χειρουργικής, έχουν στείλει διάφοροι φίλοι οδοντίατροι μήνυμα ότι όλοι με το που παίρνουν στην Ελλάδα πτυχίο είναι χειρουργός οδοντίατρος. Mm-hmm. Και τυχαίνει να το ξέρω γιατί έχω αρκετούς φίλους οδοντίατρους. Εγώ είπα.
9: Επίτηδες.
8: Εγώ είπα τι λέει. Εγώ λέω τι λέει η απόφαση. Mm-hmm. Που υπάρχει αναρτημένη στη διάβια για το ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ και ελαιορονικά στα ιατρία τους.
9: Ο Παναγιώτης μας στέλνει σε σχέση με το ηχητικό που παίξαμε πριν από τη Βουλή ότι το σεξιστικό των φράσεων από τους πολιτικούς με ενοχλεί, ότι είναι τόσο παρηχημένες όλες αυτές οι εκφράσεις, είναι κακογραμμένες, σε ποιους απευθύνονται, από πάνω, από κάτω. Ναι, έχεις δίκιο, πέρα από το κακό σεξιστικό. Δεν βοηθούν σε τίποτα.
8: Και για τον Γιώργο, δεν είπαμε ότι δεν πήγε καλά το πρόγραμμα Μαριέτα. Είπαμε ότι οι αναρτήσεις στα social media που έχουν σοβαρό περιεχόμενο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης ή το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, δεν πάνε τόσο καλά σε απήχηση και σε likes όσο πάνε τα πιο ανάλαφρα βίντεο που κάνουν οι πολιτικοί.
9: Λοιπόν, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Σταύρος Θεοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
8: Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Να ξεκινήσουμε με την παραπομπή Τριαντόπουλου, όπου πλέον θα περάσουμε από τη νέα χρονιά στη φάση του ειδικού δικαστηρίου. Εκεί νομίζω θα πέσει φως σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι.
10: Ναι, θα δώσει μία από τις απαντήσεις που περιμένει η κοινωνία. Το ειδικό δικαστήριο είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν έχει αμφισβητήσει κανείς τις συνθέσεις του. Είναι δικαστές που δεν περιμένουν κάτι άλλο. Το λέω αυτό γιατί λέει κάποιος, όταν δικάζει ένας εφέτης, περιμένει και μια προαγωγή αύριο. Στο ειδικό δικαστήριο μιλάμε για συμβούλους επικρατείας και αρίου πάγου. Άρα δεν περιμένουν κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τη κρίση τους. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι θα γίνει το ειδικό δικαστήριο και πιστεύω ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες μέσα στο 2027, εγώ πιστεύω στα μέσα του 2027 να έχουμε τη μία από τις απαντήσεις που ζητάμε.
9: Για το αν έπρεπε να ασφαλιστεί ο χώρος, έτσι, προκειμένου να βρούμε στοιχεία.
10: Ναι, κοίτα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί στη λέξη μπάζουμε, ο καθένας δίνει ένα δικό του περιεχόμενο και δεν θέλω να τη χρησιμοποιώ αυτή τη φράση γιατί έχει γίνει μια πολιτική παντιέρα από κάποιους που μπερδεύουν πολλά πράγματα. Το ότι όμως αυτός ο χώρος δεν πάγωσε
11: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Τραγωδία. Ο χώρος πρέπει να παγώνει. Δηλαδή να σταματάει εκείνη τη στιγμή, να μην υπάρχει καμία φθορά, καμία παρέμβαση, και να μπαίνουν οι ανεξάρτητοι ερευνητές για να συλλέξουν όσα στοιχεία μπορούν να δώσουν απάντηση για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Είναι σαφές ότι είτε από απειρία, είτε από τη λογική που έχουμε στην Ελλάδα να μην μελετάμε πώς πρέπει να αντιδράμε σε μεγάλες καταστροφές, είτε γιατί υπήρξαν και κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις, αυτά όλα θα απαντηθούν από το ειδικό δικαστήριο.
8: Έχει σημασία, Σταύρο, όμως, επειδή είπες πριν για το πλαίσιο που χρησιμοποιείται πολύ όρος μπάζωμα, και έτσι παίζει και από χθες που βγήκε αυτή η απόφαση και το χρησιμοποιούν και τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι, η έκφραση μπάζωμα άρχισε να παίρνει αυτή την έκταση όταν ταυτοχρόνως είχε αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το αφήγημα περί ξυλολίου. Γιατί υποτίθεται ότι το μπάζωμα κάλυψε τα ίχνη του ξυλολίου, που αποδείχθηκε ότι όλο αυτό δεν υπήρχε.
10: Ναι. Εδώ να επιτρέψεις να κάνω τις δύο διαφορετικές εξηγήσεις. Το ένα είναι ότι οι δημοσιογράφοι, όπως και οι πολιτικοί, αγαπάμε πολύ τις απλουστεύσεις. Έτσι, αλλά δεν πληρωνόμαστε για τις απλουστεύσεις. Πληρωνόμαστε για να λέμε κάτι παραπάνω από το απλό, από το απλοϊκό, από το σύνθημα. Άρα, γι' αυτό δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη μπάζωμα.
9: Καλά, τώρα, για το σύνθημα βοήθησε και ο Φλωρίδης, έτσι, είπε, από εκεί ξεκίνησε.
10: Να απαντήσω όμως πρώτα σε αυτό που είπε. Είναι σαφές ότι όταν αυτή η λέξη συνδέεται με ξυλόλια ή διάφορα άλλα λαθρέα καύσιμα, σε αυτό το τομέα έχει καταρρεύσει. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι και τους ερευνητές δεν μιλούν για τίποτα κρυφές μεταφορές, για τίποτα λαθρέα καύσιμα κτλ. Όλα αυτά που ήταν η αρχική κουβέντα. Έτσι, γιατί
8: και συγκλώνιζαν τη χώρα και συγκλώνιζαν όλη τη χώρα για μήνες.
10: Είχαν ακουστεί τέρατα. Αυτό έχει τελειώσει και δεν νομίζω ότι κανείς σοβαρός πολιτικός το επαναφέρει. Έχει τελειώσει, εννοώ δεν έχει βρεθεί το παραμικρό στοιχείο περί αυτών. Αυτό που πρέπει να απαντηθεί από το ειδικό δικαστήριο είναι εάν φροντίσαμε να κάνουμε έναν ασφαλή χώρο από, από οποιαδήποτε παρέμβαση, ώστε να μπορούν οι ανεξάρτητοι ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι σαφές ότι μάλλον δεν έγινε. Είναι μια κατηγορία πλημελητικού χαρακτήρα, έτσι, την οποία θα εξετάσει το δικαστήριο. Τώρα, μου λες για το Φλωρίδη. Μ' αρέσει, ξέρεις, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι κάθε φορά. Ο Φλωρίδης μιλούσε για τους πολιτικούς που είναι από τα μπάζα. Αν δεις όλη τη φράση, έχει κοπεί η λέξη «η πολιτική που είναι για τα μπάζα». Δεν υπερασπίζομαι, ξέρεις, δεν υπερασπίζομαι κανέναν υπουργό που θέλει να εντυπωσιάσει με τις φράσεις του και δεν έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη δουλειά του, αλλά έχει ως πρώτη προτεραιότητα μια ατάκα απέναντι στη Βουλή. Αλλά η φράση, η επίμαχη, ότι αυτοί που μιλούν για τα μπάζωμα, για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ήταν αυτή η πολιτική που μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
8: Σωστά. Ήταν και σε μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Βουλής που συζητούσαμε εκείνη την εποχή.
10: Άλλωστε είχε βγει τότε, νομίζω, και ο Βελόπουλος και είχε πει για μένα τα λέει, γιατί έχουμε μια διαμάχη, και άρχισαν τέλος πάντων να μιλάνε στη Βουλή αν τα λέει για αυτόν ή αν τα λέει για την Κωνσταντοπούλου κτλ.
9: Απλώς όλο αυτό νομίζω πατάει και πάνω στην κουβέντα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για το πώς πρέπει οι πολιτικοί λίγο να είναι πιο προσεκτικοί στις εκφράσεις τους, με την κυρία Μπακογιάννη που είχε μιλήσει και για αλαζονία. Και νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε σε ένα τέτοιο δυστύχημα, πρέπει λίγο να προσέχουμε τις εκφράσεις μας.
10: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίτα, είπα και πριν ότι πάρα πολλοί πολιτικοί κυνηγούν τις εντυπώσεις και όχι την ουσία. Έτσι. Τα κάναμε όλα λάθος στα Τέμπη. Όλα λάθος, και δεν είναι ευθύνη ενός. Δηλαδή, να εξηγήσω τι εννοώ. Ότι ξεκινάμε πάντα από το τέλος. Και λέμε, αθώοι ένοχοι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το πρώτο ερώτημα για τα Τέμπη. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι πρέπει να μπουν στο χώρο οι επιστήμονες, να μπουν οι άνθρωποι που ξέρουν και να μας δώσουν μια απάντηση. Γιατί στην Ελλάδα την σύγχρονη πολιτεία δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή και συγκρούνται με 57 νεκρούς. Αυτό είναι το ερώτημα. Και προφανώς εκεί προκύπτουν οι ένοχοι και οι αθώοι. Αλλά αν ξεκινήσεις από το συμπέρασμα ότι εγώ θεωρώ ότι είναι ένοχος αυτός, εγώ θεωρώ ότι είναι αθώος αυτός, το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση να οχυρώνεται, η αντιπολίτευση να επιτίθεται και ο λαός, γιατί αυτό εμένα με ενδιαφέρει, η κοινωνία να χωρίζεται σε κάποια στρατόπεδα που τα στρατόπεδα, ξέρεις, πάντα δημιουργούν ένα κλίμα που οι οποιοδήποτε θεσμοί δεν μπορούν να κινηθούν με την ανεξαρτησία που πρέπει να τις διέπει.
9: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή περιμένουμε κι άλλη μία απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Καραμαλή. Να δούμε βεβαίως τι θα προκύψει από εκεί. Πιστεύεις πως αν υπάρξει και ένα δεύτερο ειδικό δικαστήριο, αυτό θα στριμώξει πάρα πολύ την κυβέρνηση στην προεκλογική περίοδο?
10: Δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Για μένα, αν μου επιτρέπετε, η πιο σημαντική δίκη είναι αυτή που γίνεται στη Λάρισα, προφανώς, παρά τις όποιες καθυστερήσεις κάνουν διάφοροι πολιτικοί που τσάρουν τα σόου, είναι η δίκη που αφορά τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εκεί χρειαζόμαστε μια απάντηση. Γιατί κάποιοι κατέστρεψαν κάποια βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας? Αυτό είναι ένα τρίτο δικαστήριο, έτσι, που έχει προσδιοριστεί, ενώ δηλαδή πέρα από τα ειδικά δικαστήρια που περιμένουμε, που όντως και εκεί θέλουμε κάποιες απαντήσεις. Γι' αυτό όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα είπα, παιδιά, ότι πρέπει να αρχίζουμε να δίνουμε τις απαντήσεις στον κόσμο. Την απάντηση του ειδικού δικαστηρίου, την απάντηση της Λάρισας, την απάντηση για την εμπορική αμαξοστοιχεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη όχι από τα συμπεράσματα των πολιτικών, που ο καθένας προσπαθεί να φυλαχτεί ή ο καθένας προσπαθεί να κατηγορήσει τον απέναντι, έχει ανάγκη από απαντήσεις. Μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι και η δικαιοσύνη σε αυτό? Αυτό νομίζω ότι είναι το χρέος μας σε μια πολιτεία που θέλει να αναπτύσσεται και να πηγαίνει μπροστά χωρίς να χωρίζεται σε στρατόπεδα.
8: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
9: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Ευχαριστώ.

0: Η Κηφισιά δίνει 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση.
1: Έπρεπε λίγους μήνες πριν να έχει γίνει δημότης Κηφισιάς.
0: Θέλω να δεις. Αλλιεύσαμε αυτή την είδηση γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ότι σε μερικά θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την κοινωνία έχει περιθώριο η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις.
1: Και στηρίζω τους πολιτικούς που λένε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύσει αυτό. Προφανώς θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Θα ξεκινάει η ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ κλιμακωτά. Μια καλή πρωτοβουλία από το Δήμο Κηφισιάς αυτή. Και είναι πράγματα τα οποία αυτό θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπαίνει λίγο πιο ενεργά όταν μπορεί σε όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι θέματα ευρύτερης πολιτικής, δεν έχει αρμοδιότητες, αλλά ακόμη και εκεί που δεν έχει αρμοδιότητες, δεν θα λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση το δημογραφικό, αλλά μπορεί με τον τρόπο της να δώσει ένα μήνυμα.
1: Και είναι αυτό ένα πολύ καλό παράδειγμα για τους άλλους δημάρχους που έχουν μια οικονομική ευρωστία και σκέφτονται τι μπορούν να προσφέρουν στους δημότες τους. Βέβαια, δεν ξέρω αν τώρα θα έχουμε μεταφορές δικαιωμάτων προς την Κηφισιά, ελπίζω να μην δούνε τέτοιο.
0: Κοίτα, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί θα πρέπει να βρεις και σπίτι στην Κηφισιά να μείνεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Οπότε αλλά δεν είναι τόσο εύκολη μεταδημότευση.
1: Αρχίζουν σιγά σιγά, μήπως το σκεφτούν.
0: Και μετά από 22, 24 χρόνια, 23, μετά από 23 χρόνια αποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι όλοι στρατιώτες Ηνωμένων Πολιτείων από το Ιράκ και μετά από 4.500 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή. Ένας πόλεμος, συνεχείς μάχες και τελικά όπως αποχώρησαν από το Αφγανιστάν και επανήλθαν οι Ταλιμπάν, έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν και από το Ιράκ.
1: Ναι, αλλά θα λένε πάλι νικήσαμε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Βγήκαμε δικαιωμένοι.
0: Και έχοντας ανοίξει μια νέα πληγή στο Ιράν που την πληρώνουμε μέχρι και στην τσέπη μας με τα καύσιμα και τις τιμές που εκτοξεύονται.

0: και σιγά σιγά εμείς θα αποχωρήσουμε. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, λέγοντας πως η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, και αυτό γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, αύριο πάλι στις 10. Μείνετε στο Sky, ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Να δω

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοράλο κόκκινο?
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγκρού, στη Βασιλίση Σαμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας προς την Βουλή και στην άνοδο της Αρδιτού. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη ύστερα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο. Άγνωστος τηλεφώνησε στα δικαστήρια κάνοντας λόγο για βόμβα στο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου. Αυτή την ώρα γίνεται προληπτική εκένωση των χώρων των δικαστηρίων. Τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης με αυξημένη επιδότηση θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου αρχίζει σε λίγα λεπτά. Θα ακολουθήσει και σχετική ανακοίνωση. Προειδοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απίθανο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Ένας μαθητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από παράσυρση από γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου, κατά από συνθήκες που ερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Λήξη συναγερμού για το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από τον Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει νωρίτερα σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το συμβάν οφείλεται σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου εντός του πιλωτηρίου και την ενεργοποίηση του κρίσιμου σήματος κινδύνου. Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το αεροσκάφος, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου κάλεσε σύσκεψη ασφαλείας. Το αεροσκάφος μεταφέρε περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες, σύμφωνα με αναφορές, προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί μιλώντας στο BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση για να αναδιαμορφώσει τη μακροπρόθεσμη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Επανέλαβε ότι η τρέχουσα συμφωνία για τον Brexit προκάλεσε περισσότερη ζημιά παρά καλό και ότι επιθυμεί να εξετάσει τι είναι εφικτό για την αποκατάσταση των σχέσεων. Επεισοδιακά εξελίχθηκε η σύλληψη 37χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράνομα 8 αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο. Ο 37χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο στην Εγνατία οδό, στα διόδη ανάληψης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου το όχημα κινητοποιήθηκε έπειτα από σύγκρουση με προπορευόμενο αυτοκίνητο και ο οδηγός συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίστασή του. Έκπνεει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στην περιφέρειά της στις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιμέτωποι με αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου υιοθέτησαν εχθές ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύει σαν ένα είδος προστασίας έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Μπόρι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 Μπόφορ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: καλημέρα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Σήμερα 30 του μήνα και σήμερα είναι μια μέρα που για μας τους Έλληνες έχει μεγάλη αξία. Είναι η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, αλλά είναι και μια διεθνής ημέρα που νομίζω ότι και αυτή έχει αξία και ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να τη συζητήσουμε, η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο στο παρελθόν έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά και έκανε ευκολότερη την κατανόηση, αλλά μπήκα πολύ επιθετικά, δεν συστηθήκαμε.
1: Πολύ επιθετικά και πολύ τελειωτικά, δηλαδή κλείνει τον Σεπτέμβρη, μπαμ μπαμ μπαμ, ενώ έχουμε τόσα πράγματα σε εξέλιξη σήμερα 30 του μηνός, καλημερίζουμε. Είναι... Ακούτε τον Γιώργο Μουρούτη επιθετικά.
0: Και το Δημήτρη
1: Στούμπο. Σε δόσεις και ο Δημήτρης Στούμπος, εντάξει, και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα. Καλημερίζουμε.
0: Καταρχάς, ακούτε Sky. Ακούτε τη συχνότητα του Sky, είστε συντονισμένοι. Όπως είπαμε στα μικρόφωνα, κάθε μέρα αυτή την ώρα Δημήτρης Στούμπος και Γιώργος Μουρούτης. Απέναντί μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας ο Δημήτρης Γιαννίρης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας και όπως κάθε μέρα περιμένουμε τα μηνύματά σας είτε μέσω του διαδικτύου στο skyradio.gr είτε μέσω του Viber στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Επέλεξα, Δημήτρη, να ξεκινήσω με τις ημέρες αυτές γιατί και τα δύο γεγονότα, και η εθνική μας ημέρα μνήμης, η ημέρα των εθνικών ευεργετών, για μένα έχει μεγάλη αξία γιατί κάποιοι άνθρωποι
1: σπανίζουν στην εποχή μας. Αν δεν είναι άφαντοι.
0: Εδώ συζητάμε, Δημήτρη, για την εθελοντική φορολόγηση των πολυπλησίων ανθρώπων. Και γιατί συζητάμε για την εθελοντική φορολόγησή τους? Γιατί πολύ εύκολα αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν φορολογική έδρα, να πάνε στο εξωτερικό προκειμένου

0: μένουν να μην φορολογούνται καθόλου. Θυμίζω ότι την περίοδο των μνημονίων και οι δύο βασικές κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Σαμαρά και η κυβέρνηση Τσίπρα, φορολόγησαν τους εφοπλιστές τότε, που να πούμε ότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο στην χώρα είναι ένα πολύ δυνατό asset, ένα πολύ δυνατό πλεονέκτημα, γιατί είναι κορυφαία η ναυτιλία μας ανά τον κόσμο. Φορολόγησαν μέσω της εθελοντικής φορολόγησής τους και καλά κάνανε. Και αυτοί οι άνθρωποι εν μέρη ανταποκρίθηκαν. Δεν ξέρω αν ήταν επαρκή τα έσοδα τα οποία αποκόμισε το ελληνικό κράτος, όμως σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και με αυτόν τον τρόπο δόθηκαν κάποια χρήματα υπέρ των δημοσίων ταμείων.
1: Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα τώρα.
0: Είναι μεγάλο το θέμα.
1: Δεν το πιάνω. Κρατάω μόνο ότι είχαμε μια σειρά ευεργέτες στο παρελθόν, που τότε είχε και μεγαλύτερο ειδικό βάρος σε πολλές συγκυρίες. Σήμερα που είναι και πολύ πιο πλούσια τα ελαίη, όπως λέγανε συνήθως παλιά, βλέπω είναι πιο σφιχτοχέριδες. Και δεν θέλω να μειώσω κάποιες κινήσεις που προσπαθούν ιδιαίτερα από τον τραπεζικό τομέα κάπως να παρουσιάσουν κάποια ζητήματα. Είδα χθες, ας πούμε, για το Πολυτεχνείο.
0: Μπράβο, στο Πολυτεχνείο.
1: Δεν υποτιμάω
0: τράπεζες.
1: Τίποτα. Δεν,
0: εντάξει,
1: υποτιμάω.
0: Δεν είναι κάτι σπουδαίο τώρα.
1: Αλλά θα προτιμούσα πιο γενναίες πρακτικές με πρωτοβουλία τους, όταν έχουν τεράστια υπερκέρδη αφενός. Και δεύτερον, αντί να συζητάμε με πιο πολιτική προσέγγιση, γιατί τι να κάνουμε, πολιτική αντίληψη είναι το πώς και τι να φορολογηθεί να γίνει αναδιανομή σε μια χώρα. Θα παραμένει από τα ζητήματα των αντιθέσεων, αλλά λέω, εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας και ως δική του ενέργεια, ως αμιγός πρωτοβουλία. Γιατί θυμίζω ότι και αυτές οι κινήσεις για την, ας το πούμε, στήριξη κάποιων εκπαιδευτικών αναβαθμίσεων κτλ. Στο Πολυτεχνείο έγινε μετά από συζητήσεις με την κυβέρνηση.
0: Ναι, και να πούμε,
1: δεν πήραν την πρωτοβουλία οι τραπεζίτες.
0: Συστημικές τράπεζες που χρεώνουν και σε κάθε συναλλαγή που κάνουμε.
1: Υψηλού πείδημα που λένε.
0: Ναι, και τον αέρα που αναπνέουμε ουσιαστικά. Το να βγαίνουν και οι τέσσερις σε ζωντανή μετάδοση οι τραπεζίτες και να λένε τι σημαντικό που είναι που αναβάθμισε ένα κτίριο, θεωρώ ότι είναι.
1: Μόνο στη χώρα μας γίνονται αυτά.
0: Και οι ίδιες οι τράπεζες, συμφωνώ, και οι ίδιες οι τράπεζες, που να πούμε ότι έχουν πολύ μεγάλο όγκο κτιρίων αδιάθετων στο χαρτοφυλάκιό τους.
1: Και πολλά άλλα.
0: Και πολλά άλλα.
1: Αλλά τέλος πάντων,
0: και αυτό καλό είναι. Πάμε στα επόμενα.
1: Εγώ θα δώσω τη μεγάλη έμφαση, γιατί δεν έχει περάσει τα ελληνικά μέσα, παρότι ασχολούμαστε πολλές φορές με τα δικαιώματα των γυναικών. Θεωρώ μια σημαντική εξέλιξη, ένα βήμα, το ότι στο Μαρόκο, που έχει εκεί μια μοναρχία στην ουσία τώρα, τι να κάνουμε, παραμένει μοναρχία και παραμένει και μια περίεργη ντόπια πλουτοκρατία, αλλά τέλος πάντων ο βασιλιάς εκεί έδωσε για πρώτη φορά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε μια γυναίκα, τη Φατιμά Ζαχρά Αλ-Μανσουρί. Τι έχω σημειώσει για να μην κάνω λάθος. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει την εντολή. Λογικά θα σχηματίσει η κυβέρνηση, γιατί το κόμμα της ήρθε πρώτο στις βουλευτικές εκλογές που περάσαν κάτω από τη γραμμή της επικαιρότητας πριν από μια εβδομάδα ακριβώς, που ήρθε πρώτο το κόμμα της. Και απλά να προσθέσω ότι η κυρία αυτή που θα δούμε τι θα κάνει, ασχέτως το τι λέει, είναι μια δικηγόρος γνωστή που προηγουμένως ήταν δήμαρχος στο Μαρακές. Το Μαρακές πολλοί το ξέρουν, γιατί θα έχουν πάει καμιά βόλτα ή θα έχουν δει κανένα ντοκιμαντέρ. Το αναφέρω λοιπόν σαν ένα πρόσθετο στοιχείο, γιατί μια μουσουλμανική χώρα και μια χώρα με αμιγώς μοναρχία τώρα, εντάξει, δεν είναι βασιλευμένη δημοκρατία, είναι μοναρχία. Ξέρω τι λέω, ναι, ξέρεις τι λέω. Αλλά τέλος πάντων το σημειώνουμε και ας ελπίσουμε τα καλύτερα και για τους φίλους μας.
0: Μια που αναφέρεται στα δικαιώματα.
1: Στην νότια πλευρά της Μεσογείου.
0: Μια που αναφέρεσαι στα δικαιώματα των γυναικών. Καταρχάς, είναι αγαπημένη χώρα το Μαρόκο για έναν λόγο, γιατί παίζει ο LKB. Ο LKB, ο οποίος είναι παίκτης εθνικής ομάδας και ο βασικός center forward του Ολυμπιακού, τραυματίας βέβαια. Τώρα, μια που αναφέρεις όμως τα δικαιώματα των γυναικών, να πούμε, και θα περίμενα να το αναφέρεις πρώτο αυτό, να πούμε ότι σήμερα έχει γενέθλια η απόλυτη γυναίκα, και περίμενα να το αναφέρεις πρώτο, γιατί είσαι και άνθρωπος που έχει ζήσει για πολλά χρόνια στην Ιταλία. Η Μόνικα Μπελούτσι, λοιπόν.
1: Βλέπω, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω, αλλά πρέπει να αφήνω περιθώρια να εκφράζεις τη δημιουργικότητά σου. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί άμα έλεγα εγώ για την Μπελούτσι, θα με καταγγέλλατε ότι μόνο και
0: αλήθεια
1: μόνο μιλάω επειδή έχω σχέση με την Ιταλία.
0: Αλήθεια, λοιπόν, είναι αυτό.
1: Παρόλα αυτά, συμμερίζομαι το ενδιαφέρον σου. Καλά κάνεις και
0: να
1: το
0: πούμε
1: αναφέρεις.
0: Ότι σαν σήμερα επίσης ιδρύθηκε το χρηματιστήριο αξιών των Αθηνών από τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο ως πρωθυπουργό της χώρας. Επίσης να πούμε ότι εγώ ξαναγυρίζω στο θέμα των ευεργετών και θέλω να σου πω ότι, για παράδειγμα, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το Ίδρυμα Νιάρχος. Έχει ευεργετήσει την χώρα και με την κατασκευή αυτού του εξαιρετικού κέντρου πολιτισμού και με τη χορηγία της Λυρικής Όπερας, αλλά και με σπουδαίες χορηγίες σε ασθενοφόρα, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε κτίρια, σε υποδομές της χώρας. Νομίζω ότι είναι.
1: Είπες και τα νοσοκομεία, σωστό.
0: Είναι ευεργέτες μεγάλοι, έχοντας κρατήσει πάντα πολύ χαμηλούς τόνους την δημόσια παρουσία τους, κατά την άποψή μου. Οπότε, ως πολίτης, οφείλω να το επισημάνω και να το πω. Αντίστοιχοι ευεργέτες υπάρχουν. Υπάρχουν αντίστοιχα ιδρύματα που προσφέρουν έργο μεγάλο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα μνημονεύσουμε συνολικά ως κοινωνία και να τους αποδώσουμε ό,τι τους αρμόζει. Αναφέρθηκες επίσης στα δικαιώματα των γυναικών, Δημήτρη, και ήθελα να βάλω στη συζήτησή μας την μεγάλη υπόθεση.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Νέων ανθρώπων και των κοριτσιών στην προκειμένη περίπτωση και άλλων φοιτητών. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι καινοφανές, είναι παλαιό φαινόμενο.
1: Και να θυμίσω ότι έχουμε χειρότερα παραδείγματα τώρα. Θα το πάω λίγο αλλού. Επειδή ήταν πρόσφατη περιουδία στη Γαλλία του Πάπα, να σημειώσουμε ότι πέρα από τις μεγάλες υποδοχές που είχε επίσημες και κοινωνικές και από τον κόσμο των καθολικών, συναντήθηκε και με κακοποιημένους σήμερα μεγάλους άντρες, τότε νεαρά παιδιά, από ιερωμένους της Καθολικής Εκκλησίας. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και όταν είχε πάει στην Ισπανία. Έχουν συμβεί ανάλογα και στην Εκκλησία των Διαμαρτυρωμένων και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει προσπάθεια της επιβολής του νόμου της σιωπής. Και όχι μόνο στις γυναίκες, γι' αυτό δεν το είπα τυχαία, αλλά και στα παιδιά. Και τα παιδιά είναι και αγοράκια και κοριτσάκια. Και αυτό δείχνει ότι παρά τα μεγάλα πιστεύω και οτιδήποτε, πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο μικροί που προκαλούν βαριά τραύματα σε αθώες ψυχές ή και σε μεγάλες ψυχές. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε αυστηροί και απαιτητικοί. Μια σειρά προϋποθέσεις και πλαίσια να τηρούνται, να ελέγχονται και να καυτηριάζονται. Αλλά τέλος πάντων, δυστυχώς, παρότι περπατάει η ανθρωπότητα γενικώς, θα έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα.
0: Να πούμε ότι είναι ένα από τα μεγάλα στίγματα της Καθολικής Εκκλησίας αυτό. Να πούμε ότι ήταν ταμπού για πολλά πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Μόνο και μόνο η αναφορά σε τέτοια δεδομένα. Όμως τιμά τον Πάπα ο τρόπος που τον χειρίστηκε.
1: Που τους δέχτηκε.
0: Έχει αλλάξει και η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ πιο δεκτική στην λύση αντίστοιχων ζητημάτων, τα οποία ήταν βάραιναν και την συνείδηση και την αν θέλετε και το κύρος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις. Εγώ θα έλεγα να πάμε λίγο και στα δικά μας. Έχουμε απόνερα στο θέμα της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει γίνει πολύ υψηλό, πολύ υψηλά παίζει την ατζέντα στη Ρουμανία αυτό το ζήτημα. Υπάρχει δημοσίευμα, το δημοσίευμα ανακοινείται στην Ρουμανία και θυμίζω ότι υπήρχε ένα δημοσίευμα των Wall Street Journal της Washington Post
1: ή του Wall Street Journal. Ξεκινήσαμε με αυτή και μετά ήρθαν προχθές και οι Financial Times.
0: Ακριβώς, που έλεγαν ότι ισχυρίζονταν το δημοσίευμα ότι είχε πει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα σε ένα τραπέζι ότι όπως έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας μπορεί να ρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση, πράγμα το οποίο αρνεί το δικηγόρος της και κάποιοι από τους συνδυτεμόνες στο τραπέζι, όπως και η κυβέρνηση η δική μας, το διαψεύδει. Από εκεί και πέρα όμως επηρεάζει και την πολιτική ζωή της Ρουμανίας. Βλέπουμε ότι υπήρχε και στα δημοσιεύματα του ρουμανικού τύπου εχθές. Να πούμε επίσης ότι...
1: Εκεί θα έχουμε μια εξέλιξη σήμερα. Γιατί γίνεται η διαδικασία της κοινής συνεδρίασης Βουλής και Γερουσίας. Αυτή είναι η θεσμική πρακτική που έχουν στη Ρουμανία. Αν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης ο εντολοδόχος πρωθυπουργός που διαδέχθηκε τον πρωθυπουργό που παραιτήθηκε το Μάιο, όπως είπαμε. Και το θυμίσαμε αυτό για να το καταγράψουμε. Από ό,τι φαίνεται, τα ίδια κόμματα, εκ των οποίων το ένα είναι το ακροδεξιό, θα καταψηφίσει και πάλι τον εντολοδόχο πρωθυπουργό. Απλά να θυμίσω ότι και αυτός που παραιτήθηκε και αυτός που είναι σήμερα εντολοδόχος, θα δούμε τι θα καταφέρει, θα τα ξανασυζητήσουμε αύριο και τις επόμενες ημέρες, είναι από την ίδια οικογένεια πολιτική, να το πω έτσι, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για να το βάλω σε ευρωπαϊκή διάσταση, γιατί όπως είπαμε και χθες και νομίζω να το επαναλάβουμε για όσους μας ακούνε και σήμερα, μια σειρά οικονομικά ζητήματα έχουν προκαλέσει την πολιτική κρίση επί Μακρόν. Και θυμίζω ότι καραδοκεί εκεί ο γνωστός ακραίος ακροδεξιός, ο οποίος προσπάθησε να γίνει πρόεδρος της Ρουμανίας. Είχαν ακυρωθεί οι εκλογές, είχαν αποκαλυφθεί εμπλοκές οικονομικές και άλλες, και μάλιστα τώρα έχει μπει και κατοίκον περιορισμό για 30 μέρες. Είναι από τα ζητήματα που προκαλούν μεγάλες εντάσεις στη Ρουμανία και θα δούμε τη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, εγώ το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι δεν γίνεται η εκπρόσωπη, όπως έλεγες και εσύ εχθές, μια σειρά ισχυρών κρατών να παρεμβαίνουν με ομό τρόπο στις όποιες πολιτικές ή άλλες διεργασίες. Αλλά ταυτόχρονα εμείς πρέπει να θυμίσουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να δυναμώσει την αξιοπιστία της σε σχέση με τα ενεργειακά, στο συνολικό σχεδιασμό και απέναντι στο Πούτιν και απέναντι στις δικές ενεργειακές ανάγκες.
0: Εκεί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, πιέζεται για παράδειγμα η κυβέρνηση.
1: Τα συμφέροντα να συγκρούονται. Η πολιτική να αποφασίζει.
0: Των Ευρωπαίων πολιτών, προφανώς.
1: Και δυστυχώς, για να το πάμε τώρα και στο ευρύτερο πεδίο, το είπαμε και χθες να το επαναλάβουμε. Δυστυχώς η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας εχθές, όχι μόνο δεν έβγαλε τίποτα, αλλά επανέλαβε και ο αρμόδιος κομισάριος εδώ της Ευρώπης για τα ενεργειακά, ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Το λέμε από πριν το καλοκαίρι ότι έχετε βαρύ χειμώνα.
0: Παρότρινε να κάνουμε οικονομία. Έτσι,
1: δηλαδή, γι' αυτό σβήσαμε στο στούντιο τα φώτα.
0: Σβήσαμε στο στούντιο τα φώτα,
1: δεν
0: να είμαστε λίγο πιο.
1: Δεν θα βάζουμε τίποτα.
0: Ρομαντικά.
1: Και θα βάλουμε. Θα προσέχουμε τα κεράκια μόνο.
0: Μια που αναφέρεσαι στα ενεργειακά, πράγματι η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία. Να πούμε εδώ ότι έχει και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Υπάρχει πυρηνική ενέργεια, τα μικρά πυρηνικά στην Γαλλία. Υπάρχει η ανανεώσιμη πηγές υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές, και η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, Δημήτρη, διότι υποθαλασσίως έχει βρει ότι θα μπορούσε να εξορίξει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, οπότε εν δυνάμει τροφοδότης της Ευρώπης θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα, που θα
1: δώσει
0: και γεωστρατηγική αξία αλλά και πλούτο.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε πιο συστηματικά. Μόνο
0: εσύ,
1: μια κουβέντα
0: εσύ έχεις
1: θα σου
0: τις αμφιβολίες σου σε αυτό.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία. Ξέρω με βεβαιότητα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις επί Μακρόν ολιγόρησαν, δεν έκαναν ένα συγκεκριμένο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό και για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και για τα ενεργειακά ζητήματα.
0: Αλήθεια
1: και για την
0: αυτό.
1: Ανάπτυξη της οικονομίας.
0: Αλλά από το
1: 2014... Και αν χωλαίνουμε, εντάξει, έχουμε κάνει κάποια βήματα. Εγώ δεν είμαι μηδενιστής, ούτε θα γίνω ποτέ. Αλλά ξαναλέω, εδώ μιλάμε για ζητήματα που ερχόντουσαν με ταχύτητα μπροστά μας. Υπενθύμησα τη σιωπή της Ευρώπης μετά την κατάληψη της Κριμαίας και τέλος πάντων, όπως έλεγα και τότε και το έγραφα και στην Αυγή κλπ, θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην Κριμαία έγινε μια κίνηση όπου το 96% ήταν στην πραγματικότητα Ρώσοι, να μην το πω τώρα, ούτε Ρωσόφωνοι ούτε τίποτα. Παρότι ήταν παραβίαση και πάλι της γεωγραφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Τότε η Ευρώπη πίστεψε ότι άφηνε καλούμπα στον Πούτιν, το λέω όσο μπορώ πιο λαϊκά. Απεδείχθη ότι ο Πούτιν απλά ήταν το ορντεύρ. Ήθελε όλη την Ουκρανία. Και πάμε στο σήμερα. Βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες, επανέρχομαι, και στην Ιταλία και στη Γερμανία και στη Γαλλία, αναπτύσσεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς μια πίεση πολιτικο-οικονομική, εγώ θα έλεγα εκπεφρασμένη σχεδόν με ρωσικούς όρους, πουτινικούς θα έλεγα, ότι να κάνουμε, αφού είναι φτηνό το ρώσικο αέριο, πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Άρα στα παλιά μας τα υποδήματα, το διεθνές δίκαιο, οι όποιες επιλογές κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει λέγοντας.
0: Λέγαμε και από αυτό το μικρόφωνο, αλλά το ισχυριζόμασταν και οι δύο, ότι έχει τίμημα η ελευθερία, έχει τίμημα η δημοκρατία, μπορεί να έχει ένα κόστος οικονομικό για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αυτό είναι η Ευρώπη, οι αρχές, οι αξίες της, οι ελευθερίες μας, η δημοκρατία μας. Νομίζω δεν είναι όλα χυλός και όλα πρόσχερο χρήμα. Να πω επίσης ότι σήμερα η Καθημερινή, μια που λες για τα ενεργειακά, Δημήτρη, έχει ένα εξαιρετικό δημοσίευμα αποκαλυπτικό, ότι προχωράει η Τουρκία στον σχεδιασμό υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα. Αυτό το έργο της Τουρκίας προβλέπεται να έχει μήκος περίπου 97 χιλιόμετρα και οι θαλάσσιες έρευνες πρόκειται να αρχίσουν τώρα, άμεσα, στις αρχές Οκτωβρίου, και φαίνεται ότι θα βγει το όρους ρέι στην περιοχή, συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά πλοία.
1: Αυτό δείχνει ότι παγιώνεται η στρατηγική. Εντάξει, το ξέραμε, δεν είναι καινούργιο, γιατί είχε προηγηθεί ο αγωγός για το νερό.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ και πολλά χρόνια. Και εδώ νομίζω ότι είναι άλλη μια φορά οι ολιγορίες γενικότερα, οι διεθνείς και δικές μας σε ένα βαθμό, γιατί νομίζω χρειαζόταν, ειδικά ας πούμε, για τον αγωγό του νερού, να έχουν ληφθεί άλλα μέτρα που να έχουν αντιμετωπίσει αυτό για τους Τουρκοκύπριους με γενναίες πρωτοβουλίες. Πάει και αυτό, πέταξε το πουλάκι, γιατί τώρα πάνω στον αγωγό του νερού βεβαίως θα έρθει και ο αγωγός της ενέργειας. Γιατί στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να κάνει πίσω, όχι ο Ερντογάν, το συγκεκριμένο σύστημα της Άγκυρας, αυτό νομίζω βλέπω διαχρονικά, πρέπει να παγιώσει με κάθε τρόπο την απόλυτη
0: εξάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία. Απλώς να πούμε ότι την ίδια στιγμή η Ελλάδα σχεδιάζει το να βάλει μπροστά τη διαδικασία του καλωδίου, και την ίδια στιγμή επίσης η Ελλάδα σχεδιάζει, διαβάζουμε ότι σκέπτεται να αναγγείλει κοινή οικονομική ζώνη με την Κύπρο.
1: Πολλά πρέπει να σχεδιαστούν.
0: Το οποίο αυτός ο σχεδιασμός, εάν τον βάλουμε σε αντιπαραβολή με τον σχεδιασμό της Τουρκίας, θα δημιουργήσει σίγουρα μία ένταση. Το πλεονέκτημα βέβαια είναι ότι η Κύπρος είναι ευρωπαϊκή χώρα, έτσι, και έχει αυτό
1: και
0: το...
1: παραμένει. Ήταν η μεγάλη επιτυχία τότε και της ελληνικής πλευράς, όπως χειρίστηκε το θέμα της ένταξης, παρότι έμενε άλυτο το θέμα της κατοχής και των κατοχικών στρατευμάτων και πάει λέγοντας. Αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, θέλει πολύ πιο αποφασιστικές ενέργειες και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στην περιοχή μας. Και μόνο θέλω να προσθέσω πάλι για τους κινδύνους, γιατί κάποιοι τους υποτιμάνε. Εμένα μου έκανε εντύπωση, και δεν βλέπω να παίζεται πολύ το θέμα, θα το δω και σήμερα και αύριο και θα επανέλθουμε, η περιβόητη επιστολή που έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας στις Βρυξέλλες, η οποία δημοσιοποιήθηκε από χθες το βράδυ και σήμερα, και στην ουσία τι λέει, προειδοποιεί με απειλή σύραξης ευρύτερης, που λένε κάποιοι ποιοι απειλούν και ποιοι δεν απειλούν, εάν απειληθεί η ζώνη του Καλίνιγκραντ, που δεν το έχει απειλήσει κανείς το Καλίνιγκραντ, αλλά η Μόσχα προσπαθεί να δείξει ότι είναι πάντα έτοιμη να χρησιμοποιήσει ακόμα και τα πυρηνικά όπλα, όπως λέει στην επιστολή.
0: Να πάμε σε ειδήσεις. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή συνεδριάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση του Πρωθυπουργού περιέχει 4 νέες παρεμβάσεις για τα ενεργειακά προς όφελος των πολιτών. Πάμε σε ειδήσεις και θα επιστρέψουμε και με αυτό το ζήτημα την συνεδρίαση του Υπουργικού, αλλά και τη συζήτηση που θα κάνουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και πάρα πολλές εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες μέρες στο ζήτημα αυτό.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
6: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
7: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show?
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Της Αλέξης Τσίπρας. Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη ύστερα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό Μέγαρο. Άγνωστος τηλεφώνησε στα δικαστήρια κάνοντας λόγο για βόμβα στο πάρκινγκ του δικαστικού Μεγάρου. Ακενώθηκαν οι χώροι. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες μεταξύ αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων το ένα φέρει σοβαρά τραύματα. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Μαθητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από παράσυρση από γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη οφείλεται το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, 11 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky, Δημήτρη Τούμπο.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούντι. Προσπαθείς να μου βάλεις μια.
0: Προσπαθώ να το. Προσπαθώ να το διαχωρίσω.
1: Και μαζί και χώρια,
0: αλλά είμαστε μαζί. Να πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που μόλις ξεκίνησε, ανακοινώνει τα μέτρα για την ενέργεια και την επιδότηση στα καύσιμα.
2: Επαφές μας, έχοντας καταγράψει δύο δεδομένα. Από τη μία πλευρά, την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστράθειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους, και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου, και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά, και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν...
0: Ακούσαμε τις πρώτες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Το σύνολο των παρεμβάσεων θα έχετε τη δυνατότητα να τις ακούσετε, να τις μάθετε μέσω των δελτίων ειδήσεων του Sky, του ραδιοφώνου του Sky. Και είχαμε προετοιμάσει πριν την διακοπή για να ακούσουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Μα, να συζητήσουμε.
1: Καλά, το κάναμε γιατί έχει εξαγγελίες.
0: Έχει εξαγγελίες σημαντικές, αφορούν κάθε νοικοκυριό.
1: Αλλά
0: για παράδειγμα, ο βασικός στόχος του πετρελαίου θέρμανσης που έρχεται ο χειμώνας σιγά σιγά να κρατηθεί κάτω από το 1,75 θα είναι σημαντικός στόχος και νομίζω και αφορά κάθε οικογένεια, και μάλιστα θα ανακοινωθούν και για αυτό μέτρα πριν τις 15 Οκτωβρίου όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Να πάμε όμως στον καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Βασίλης Καρκατζούνης, είναι ειδικός γραμματέας τεχνητής νοημοσύνης και επιλέξαμε να συζητήσουμε μαζί του γιατί τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα στα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Υπάλληλοι εταιριών παρετούνται. Ο Τραμπ καλεί στο Λευκό Οίκο τους επικεφαλείς των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη ετοιμάζεται να πάρει μέτρα. Εμείς όντως κάνουμε επενδύσεις στον τομέα αυτό. Καλημέρα κύριε Καρκατζούνη.
1: Σας καλημερίζουμε.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Να ανησυχούμε για αυτά που έρχονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, οι ανακοινώσεις της Anthropic ήταν αρκετά ανησυχητικές για όσα πιστεύουν οι συνεργάτες ότι θα μπορούσαν να γίνουν στην δημόσια σφαίρα.
3: Θα έλεγα ότι δεν είναι ανησυχία αυτό που χρειαζόμαστε, είναι εγρήγορση. Γιατί αργά γρήγορα όλοι συνειδητοποιούμε και όλοι εννοώ σε όλο τον κόσμο τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους που έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτό γίνεται απαραίτητη η συζήτηση να γίνεται πιο ανοιχτά, με μεγαλύτερη διαφάνεια, το οποίο είναι οπωσδήποτε απαραίτητο, ειδικά εν ώψη και των ανακοινώσεων από τις μεγάλες εταιρείες που αναφέρατε. Και νομίζω ότι είναι πιο απαραίτητο από ποτέ το να συζητήσουμε για το ποια είναι η αποτελεσματική ρύθμιση. Είναι μια συζήτηση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα μέσω αυτής έχει γύρει ως θέμα εδώ και αρκετά χρόνια. Και να πούμε ότι είχε λιδωρηθεί και αρκετά γι' αυτό. Δηλαδή υπήρχε μια συζήτηση σχετικά με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζει αντί να κοινοτομεί. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση, γίνεται διεθνώς σαφές ότι χρειαζόμαστε ρύθμιση.
0: Εχθές, για παράδειγμα, ο κύριος Τραμπ συναντήθηκε με την OpenAI, την Anthropic, την Google, τη Meta, την Nvidia, τη SpaceX. Και ουσιαστικά υιοθέτησαν όλοι ένα ηθικά δεσμευτικό, όπως το χαρακτήρισε ο Τραμπ, κείμενο, προκειμένου αυτό να αποτελεί την δέσμευση των εταιριών για το αντικείμενό τους στο μέλλον. Βεβαίως, αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν όρια, σύνορα στην επικοινωνία και στο λογισμικό, μπορεί μόνο ηθικό χαρακτήρα να έχει, όχι ποινικό, νομικό ή εν πάση περιπτώσει να συγκρατηθεί όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε.
3: Η Ευρώπη δεν συμφωνεί με αυτό και η Ελλάδα δεν συμφωνεί με αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες και οι κανόνες σημαίνει εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο. Οι ηθικές δεσμεύσεις σε έναν βαθμό για τις εσωτερικές δεσμεύσεις της κάθε εταιρείας είναι χρήσιμες, οπωσδήποτε, αποτελούν μια βάση. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν έχουμε προϊόντα, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα προϊόν, είτε ως λογισμικό, είτε ως εκφάνιση στο φυσικό κόσμο, παραδείγματος χάρη ρομπότ, κυκλοφορεί ανάμεσα σε ανθρώπους, συναναστρέφεται, συνδιαλέγεται με ανθρώπους, τότε απαιτείται να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ασφαλείας, οι οποίες προκύπτουν το νομικό πλαίσιο. Όπως είπα και πριν, η Ελλάδα έχει πάρει μέτρα γι' αυτό. Ήδη από το καλοκαίρι έχει ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος για το AI Act. Το AI Act, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει πράγματα για τη λειτουργία των μοντέλων. Αλλά αυτό το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο και είναι και αυτό που επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ, είναι ότι χρειάζεται η ενεργοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως σωστά αναφέρατε, όλες οι εταιρείες είναι εκεί. Και πρέπει να μπούμε σε μια λογική πιο παραγωγική συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρακτική ρύθμιση. Δεν αρκούν οι ηθικοί κανόνες, χρειάζεται εφαρμογή νομικού πλαισίου.
1: Κύριε Καρκατζούνη, σωστά το πάτε. Εγώ θα έλεγα μια επισήμανση που είναι βασικά διαιρετική ανάμεσα στον Ατλαντικό, να το πω λίγο χοντροκομμένα, να δούμε αν μπορούμε να συνεννοηθούμε, για εσείς τα γνωρίζετε και πιο σωστά. Ο άλλωστε, ας πάρουμε αυτό το πρόσφατο παράδειγμα. Ο κύριος Τραμπ στην ουσία τι τους είπε, θέλω κάποιες αυτοδεσμεύσεις από εσάς. Ενώ η Ευρώπη, όπως είπατε σωστά, έχει προχωρήσει, μπορεί με αργό βηματισμό, σε θεσμικές αποφάσεις, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον κάπως θεσμικά συλλογικές. Αυτή είναι μια βασική διαφορά, προοπτική του όλους μας, έτσι δεν είναι? Μπορεί μόνος του κάποιος, ας το πούμε απόλυτα κυρίαρχος, γίγαντας της τεχνολογίας, να κάνει τις αυτοδεσμεύσεις? Είδαμε ότι αν δεν είχαν γίνει και οι προσβολές με

0: εισαγωγές που γίνανε στα δικαστήρια για τα ζητήματα των παιδιών, εσείς τα γνωρίζετε, αλλά το συνδυάσουμε, γι' αυτό σας κάνω αυτό το σχόλιο ερώτηση. Δεν θα είχαμε την υπαναχώρηση για τις ρυθμίσεις. Δεν είδαμε πουθενά καμία αυτοδέσμευση.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Εννοείται, να πούμε καταρχάς ότι εννοείται ότι κάθε ηθική δέσμευση, κώδικας διοντολογίας με τον οποίο ενεργεί κάθε εταιρεία, εσωτερικά συμβούλια για ethics που έχουν οι εταιρείες αυτές, είναι απολύτως θεμητά και καλοδεχούμενα, έτσι. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν μια τεχνολογία τέτοιου βεληνικού και τέτοιων δυνατοτήτων να ρυθμιστεί μόνο με εσωτερικούς ηθικούς κανόνες. Χρειάζονται.
2: Εμείς, 91,8 στα FM.
1: Ανεξάρτητη έλεγχη εξωτερική του πώς λειτουργούν τα μοντέλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Και αυτό είναι κάτι που ακόμα και οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει. Να υπενθυμίσω ότι υπήρξε εκτελεστικό διάταγμα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που ζητούσε κάποια μοντέλα εταιριών να ελεγχθούν πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά λόγω κινδύνων που ενήχαν για την εθνική ασφάλεια. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί νομικά δεσμευτικοί που να ελέγχουν την ασφάλεια των μοντέλων εχμής που κυκλοφορούν από αυτές τις εταιρείες, και νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει και ένα πλαίσιο να δεσμευτούν αυτές οι εταιρείες για το να μοιράζονται τα αποτελέσματα των περιστατικών όπου κάτι πάει στραβά. Είναι δεδομένο ότι σε κάθε νέα τεχνολογία κάτι θα πάει στραβά. Δεν περιμένει κανείς την τεχνολογία από τη μία μέρα στην άλλη να λειτουργεί τέλεια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια, ούτως ώστε ανεξάρτητη
3: να προκληθεί παγκόσμιος πόλεμος από μία επιστολή που έστειλε η Κίνα, μία ανάλυση μάλλον που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για δραστηριότητα της Κίνας, η οποία δεν είχε γίνει ποτέ και ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά να σας ρωτήσω και το εξής: αν βλέπετε να υπάρχει κάποια εγρήγορση και πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τα data centers και την υπολογιστική τους ισχύ που απαιτεί πολύ μεγάλη ηλεκτρική ενέργεια και πολύ μεγάλες επενδύσεις. Είδαμε, για παράδειγμα, μια πολύ μεγάλη επένδυση που ανακοίνωσε εδώ στη χώρα μας η ΔΕΗ. Αν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη για το νερό που απαιτείται και την ηλεκτρική ενέργεια και στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει επίσης κάποια πρόβλεψη ή κάποια συζήτηση που γίνεται σε σχέση με την απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων. Ξέρω ότι σας έχει απασχολήσει το ζήτημα. Πνευματικά δικαιώματα, για παράδειγμα, από μια μηχανή που συγγράφει ένα βιβλίο, δεν ξέρω κατά πόσο αποδίδονται στους πραγματικούς δικαιούχους, αυτούς που είχαν σκεφτεί πρώτη την ιδέα και τελικά ήρθε η ώρα να αυτή η ιδέα να μετουσιωθεί σε ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Το ίδιο ισχύει για έναν πίνακα, για ένα καρτούν, για ένα δημοσίευμα δημοσιογραφικό που βασίζεται σε μια συγκεκριμένη πηγή. Εκεί υπάρχει κάποια πρόοδος, δηλαδή οι άνθρωποι που δημιούργησαν τελικά να δουν να αποδίδεται αξία σε αυτό που δημιούργησαν.
1: Μάλιστα. Είναι, και οι δύο είναι πολύ εύστοχες ερωτήσεις και πολύ επίκαιρες. Στο πρώτο θέμα που αφορά τα centers, να πούμε καταρχάς ότι είναι οι ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με το ενεργειακό της αποτύπωμα και από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας και ύδατος. Νομίζω ότι η ίδια η τεχνολογία, η εξέλιξη της τεχνολογίας σε πολύ μεγάλο βαθμό κατευνάζει αυτές τις ανησυχίες. Δηλαδή τα data centers γίνονται όλο ένα και πιο αποδοτικά και ενεργειακά και από πλευράς κατανάλωσης νερού. Εννοείται ότι το θέμα μας απασχολεί. Είμαστε σε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με το Υπουργείο Ενέργειας, τα συζητάμε. Και όχι απλά τα συζητάμε, οι επιλογές οι οποίες γίνονται, γίνονται με γνώμονα του να μην επηρεάσει το δίκτυο ενέργειας η ανέγερση data centers. Να είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις εκτός του ενεργειακού δικτύου, να μην φορτίζεται, να είναι χτισμένα με έναν τρόπο και σε σημεία που δεν επιβαρύνει το υπόλοιπο δίκτυο, για να μην μετακυλιστούν και οι τιμές στους καταναλωτές. Πράγμα το οποίο συζητιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια να πούμε και για τη χάρη της συζήτησης ότι είναι δυσανάλογα τα μεγέθη. Mm-hmm. Μιλάμε για data centers τα οποία στην Ευρώπη ούτε καν τα βλέπουμε. Η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειάς της που πηγαίνει στην data centers, στη στιγμή που χώρες όπως η Ιρλανδία.
3: Γι' αυτό δεν είναι και ανταγωνιστική η Ευρώπη. Γι' αυτό δεν είναι και ανταγωνιστική, γιατί όλες οι εταιρείες είναι αμερικανικές.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω όμως ότι η δημιουργία υποδομών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ζωτική σημασία για την θέση που θα έχουμε στο τραπέζι. Γιατί όπως είπατε πριν, οι συζητήσεις για τη ρύθμιση τεχνητής νοημοσύνης γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με ιδέες πάνω από την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να έχει μηχανισμούς για να προωθήσει ενεργά τις ιδέες της στο τραπέζι. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται υποδομές. Άρα η δημιουργία data centers είναι απαραίτητη, είναι απολύτως απαραίτητη. Γι' αυτό και οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα στην κατεύθυνση αυτή είναι καλοδεχούμενες, αλλά θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που υπάρχει αυτός ο τρόπος, δηλαδή υπάρχει σχεδιασμός για το να γίνουν με έναν τρόπο που δεν θα επιβαρύνει ή θα επιβαρύνει στο ελάχιστο δυνατό ενεργειακά και τους υδάτινους πόρους. Στο δεύτερο σκέλος, ερώτηση για τα πνευματικά δικαιώματα, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές παράμετροι που πρέπει κανείς να καταλάβει. Αλλά στο τέλος της ημέρας, να πούμε ότι είμαστε πολύ ενεργοί σε αυτή τη συζήτηση και με δημοσιογραφικούς οργανισμούς και με εκδότες. Η Φάρος, το project της ελληνικής κυβέρνησης και το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, μιλάει ενεργά με τις ενώσεις αυτές, προκειμένου να βρουν το κατάλληλο μοντέλο για την αποζημίωση των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων για την ανάπτυξη ενός ελληνικού, για παράδειγμα, μοντέλου.
3: Ναι, ξέρετε, όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Δηλαδή, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ανατρέξει σε πηγές εκτός του ελληνικού χώρου και να παραγάγει αποτέλεσμα. Και δεν είναι τοπικό. Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που γίνεται και ορθώς την κάνετε αυτή την προσπάθεια. Όμως, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη, και διορθώστε με αν κάνω λάθος ή αν τα λέω λάθος, βασίζεται στα προσωπικά δικά μου δεδομένα, τα οποία εκπαιδεύεται, από τα οποία εκπαιδεύεται, του διπλανού μου, του Δημήτρη Στούμπου, όλων μας, και τελικά σε αυτά παράγει ένα προϊόν το οποίο κάνει πλούσιους σε επίπεδο τρισεκατομμυρίων δολαρίων ιδιοκτήτες των εταιριών, και τελικά δεν αποδίδει τίποτα πίσω στην κοινωνία. Εδώ είναι ένα ζήτημα πέραν των δικαιωμάτων και κοινωνικό και ταξικό που πρέπει να εξεταστεί σε προφανώς υπερεθνικό επίπεδο.
1: Σωστό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, καταρχάς να πούμε ότι το πλαίσιο αυτό είναι και πάλι ευρωπαϊκό. Υπάρχει ενωσιακό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό έχει πιαστεί λίγο απροετοίμαστη, τώρα επικαιροποιεί το πλαίσιο. Υπάρχουν και ενεργές δίκες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ακριβώς την αποζημίωση που δικαιούμαστε σε περίπτωση που δεδομένα που καλούνται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας χρησιμοποιούνται για σκοπούς τεχνητής νοημοσύνης. Θα έλεγα όμως ότι όντως το ζήτημα είναι ευρύτερο. Θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον αυτή η συμβίωση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής και πώς τα δεδομένα του ενός χρησιμοποιούνται προς αξιοποίηση, και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Το μείζον θέμα είναι η κατανομή των ωφελιών από την τεχνητή νοημοσύνη. Το να υπερσυγκεντρωθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες δεν είναι το ζητούμενο, και πιστέψτε με, σε καθημερινή βάση, με πολλές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθούμε να πιέσουμε, ειδικά εν ώψη της Προεδρίας της Ελλάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον επόμενο χρόνο, να κατευθύνουμε τα πράγματα για πιο δίκαιη κατανομή των ωφελιών σε όλους όσους του δικαιούνται. Γιατί όντως η τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα της, και τα δεδομένα της παράγονται προφανώς από ανθρώπους.
0: Κύριε Καρακατζούνη, εγώ απλά θα επανέλθω να ακούσω το τελικό σας σχόλιο. Ακριβώς αυτή την ποιοτική διαφορά ανάμεσα στη σημερινή Ευρώπη, παρά τα ελλείμματά της και τις καθυστερήσεις της, και την Αμερική του Τραμπ. Ουσιαστικά τι κάνει ο Τραμπ? Προσπαθεί να κάνει μια διευθέτηση εθελοντική, σε πολλά εισαγωγικά, πρώτη συνεννόηση, την οποία ήδη επικρίνουν και πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου στην Αμερική κτλ., γιατί είναι απλά ένας διαμερασμός προσωρινός, ας το πούμε, επικοινωνιακής ισχύος. Απ' την άλλη είναι η Ευρώπη που προσπαθεί, έστω με αργό βηματισμό, να κάνει ρυθμίσεις. Εμείς θα πρέπει να είμαστε σε ένα δημοκρατικό ρυθμιστικό πλαίσιο, σωστά? Για την τεχνητή νοημοσύνη εννοώ.
1: Συμφωνώ, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει επικρατήσει στο δημόσιο διάλογο ένα κατηγορό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπερρυθμίζει και αυτό σκοτώνει την καινοτομία. Αυτό είναι μόνο εν μέρη αληθές. Οι λόγοι για τους οποίους η καινοτομία δεν ανθίζει στην Ευρώπη όσο σε άλλες δικαιοδοσίες όπως η Αμερική, είναι και οικονομικά τα κίνητρα, είναι και η πρόσβαση σε ταλέντο. Οπότε μην πυροβολούμε συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπερρυθμίζει, γιατί η ρύθμιση είναι αυτή η οποία διασφαλίζει το επίπεδο ζωής το οποίο θέλουμε. Αυτή είναι η επιλογή που έχουμε κάνει ως Ένωση.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρακατζούνη. Να πούμε ότι η Ελλάδα, πάντως, παρά τις δικές μας ανησυχίες, ετοιμάζεται και δουλεύει καλά, και φαίνεται και από το δικό σας λόγο και την ενασχόλησή σας με το ζήτημα και την τεχνογνωσία σας. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία που είχαμε, για τη συζήτηση που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε, νομίζω, σύντομα. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφυγής

0: Κυριακό, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται αγορές, πορκές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας το νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μία ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Την καλημέρα μας και αύριο
4: και
3: πάλι μαζί.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση

0: ενίσχυση της Unimac.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Κυρία Σου, η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω.
4: Συγγνώμη, I side είναι το γυαλί.
3: Την τζάκισα.
4: I side οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ευχαριστούμε. Για τη συνέχεια, ο Νίκος μου το κάνει και το λαϊκό.
1: Με πόση

0: 91,8 στα FM. Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είναι 12 και 21 λεπτά η ώρα και είμαστε μαζί σας και αυτό το πρωινό. Μέχρι τη 1.30 θα σας κρατήσουν συντροφία η Αγγελική Ξενόφου και η Όλγα Γκούσκου με τα ρεπορτάζ της ημέρας και όλη τη θεματολογία που υπάρχει για σήμερα, Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, και που είναι μια μέρα που ως γνωστόν πρέπει να τακτοποιήσουμε όλοι τα οικονομικά μας προς το κράτος, αυτό το κράτος δυνάστη πλέον που έχει γίνει, και άγχος και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, να σας πούμε ότι σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτή τη συνεδρίαση είναι πρώτο θέμα στην ημερησία διάταξη το θέμα του αγωγού πάνω στην Αγία Μαρίνα, Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Αυτά είναι τα χωριά που υποτίθεται ότι θα γίνει το έργο. Τώρα το υποτίθεται, το βάζουμε διότι τη θέση μας την έχουμε διατυπώσει επανειλημμένως. Νερό στη Ζάκυνθο δεν θέλουμε να δώσουμε με τους νόμιμους τρόπους. Θέλουμε με τους παράνομους. Πάμε λοιπόν να δούμε την τοπική επικαιρότητα και να ρίξουμε μια ματιά στον τοπικό τύπο για να τη δούμε μέσα από τα μάτια των τοπικών εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Ερμής, το πρωτοσέλιδο της οποίας γράφει σήμερα «Κραυγή αγωνίας των ελαιοτριβέων. Μετράμε ζημιές. Τα έξοδα είναι πιο πολλά από τα έσοδα», λένε οι ελαιοτριβείς, και ο πρόεδρός τους, ο κ. Μπέτσης, ο οποίος φιλοξενήθηκε κιόλας χθες εδώ στην εκπομπή, επεσήμανε ότι επίκυνται κινητοποίησεις του συλλόγου και κλείσιμο των ελαιοτριβείων εν ώψη της ελαιοσυγκομιδής. Επίσης, επισημαίνει ότι έχει κατρακυλήσει η τιμή του λαδιού και υπάρχουν και μία σειρά ακόμα από προβλήματα λογιστικής φύσεως που σχετίζονται με τα δελτία αποστολής που πρέπει να κόβονται ψηφιακά από το λιοστάσι και ούτω καθεξής. Στην πρώτη του σελίδα του Ερμή διαβάζουμε ακόμα ο απολογισμός στο εμπόριο, καμία στήριξη της αγοράς από τις τοπικές αρχές. Έλλειψη στέγης για τα νέα ζευγάρια. Οι μισοί νέοι στην Ελλάδα ζουν στριμωγμένοι στα σπίτια τους, τα πατρογονικά τους δηλαδή. Στη Βουλή έρχεται το θέμα με τα εξοντωτικά μέτρα για τις οφειλές στους λογαριασμούς του νερού. Όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ, η κοινοβουλευτική ομάδα δηλαδή ολόκληρη, υπογράφει αυτό το κείμενο με χρήσιμες πληροφορίες για τα πρόστιμα σε όσους ξεχάσουν να πληρώσουν το νερό. Ο Ερμής γράφει ακόμα σήμερα στον παλμό της αυτοδιοίκησης Λιθακιά. Ξεκινούν έργα οδοποίησης και αντιπλημμυρικά. Και ο επιχειρηματικός κόσμος μέσω της ΕΣΕ ζητά εξάμηνη παράταση στο ψηφιακό δελτίο αποστολής και στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Να δούμε άλλα θέματα από τον Ερμή. Αγρότες πρέπει να γνωρίζουν τι ισχύει για Ε9, ΤΑΚ και ΚΑΕΚ για να ετοιμάσουν το ΟΣΔΕ του 2026. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης, μιλά στον Ερμή: «Με την αναβάθμιση του βιολογικού φέτος διαχειριστήκαμε πολύ πιο ομαλά τις καταστάσεις», αναφέρει ο πρόεδρος. Να δούμε και την αθλητική μας επικαιρότητα, έτσι όπως μπορείτε να τη διαβάσετε μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας Ερμής. ΑΠΣ Ζάκυνθος, τριπλό μεταγραφικό χτύπημα, με Σέλμα Λόλι και Κρυπαράκο. Ερωτηματικό με Ουάρντα. Όλοι οι Έλληνες είναι αυτοί, βλέπετε. Λοιπόν, και ακόμα ένα αθλητικό θέμα, μετά από 11 χρόνια ξανά στο δρόμο του Απόλλωνα, τώρα είναι η ώρα για αντίδραση. Αυτά είναι μερικά από τα αθλητικά θέματα σήμερα στον Ερμή. Πάμε να δούμε η ημέρα. Στο πρωτοσέλιδο της γράφει η πόλη. Δεν είναι αυτή, λάθος κάνω. Η εφημερίδα λοιπόν γράφει στην πρώτη σελίδα «Συναγερμός για τη φετινή ελαιοπαραγωγή. Αρνητικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Παραμένει στα τάρταρα η τιμή του λαδιού. Σως από τα ελαιοτριβεία. Στο 15% το θλιπτικό δικαίωμα». Από την ημέρα διαβάζουμε ακόμα «Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ζακύνθου και Φαλονιάς. Ολοκληρώνεται η σεζόν για το πλοίο Ιάσον», πάνω που συνδέει τη γραμμή από τη Ζάκυνθο στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα από τα Σκηνάρια στην Πεσάδα. «Σοβαρή παραμένει η υποστελέχωση του Λιμεναρχείου Ζακύνθου», γράφει εδώ η εφημερίδα, η οποία βέβαια πρέπει να σταλεί στον κύριο Κικίλια που ήρθε στη Ζάκυνθο εδώ το καλοκαίρι και μας έφερε καλάθια ολόκληρα γεμάτα με δώρα. Ανάμεσα στα δώρα αυτά ήταν και το θέμα του προσωπικού, για το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο θέμα έχει η μέρα σήμερα. Η πρωτοβάθμια δίνει εικόνα για την στελέχωση του ειδικού σχολείου της Μπόχαλης. Και Βρύση Δεσίλα, έλεγχο της ποιότητας του νερού και προστασία των δημόσιων πηγών, ζητά ο Σύλλογος Καθαρά Νερά. Λοιπόν, αυτά γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε αναλυτικά με τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Θα πάρουμε τον πρόεδρο.

0: Και εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Plus 91,8 στα FM.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας αναλυτικά με τα ρεπορτάζ της ημέρας, αφού κάναμε έτσι μια πρώτη προσέγγιση σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, με πιο σημαντικό σήμερα την επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει πρώτο θέμα της τον αγωγό εκεί στα ορεινά. Πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στον Ερμή ο πρόεδρος του Βορικού Συλλόγου Ζακίνθου, ο κ. Τάσος Μπουρσαλίδης, με τον οποίο συνομιλήσαμε, μίλησε η Όλγα Γκούσκου και τον ρώτησε για την αποτίμηση της φετινής τουριστικής περίοδου, για το πώς λειτουργήσαν τα καταστήματα, αν υπήρχε δουλειά και όλα τα σχετικά με τα οικονομικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Με πέρσι και σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε πτώσει από 10 έως 30% στους δίρους. Όμως ακόμα και στις περιπτώσεις που οι δίροι ήταν οι ίδιοι, δεν είναι καθόλου καθοσχεδιστικό, γιατί όπως γνωρίζετε το τελευταίο διάστημα έχουμε ένα ραγδαία αύξηση στις τιμές της ενέργειας, τα κάψιμα, τα οποία θα επιφέρει και αληθιδωτή αύξηση σε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε αύξηση στα λειτουργικά μας έξοδα, έχουμε αύξηση γενικότερα στο κόστος της ζωής και της οικογένειάς μας. Οπότε από αυτή την άποψη, καθαρό εισόδημα ήταν λιγότερο από πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να τι επιφέρει αυτό, ότι το εισόδημα μας ρυκνώνεται, δυσκολεύομαστε όλο και περισσότερο. Δεν αποκλείουμε ότι θα οδηγηθούν και άλλοι συνάδελφοι σε λουκέτο, γιατί το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε αυτή τη δυναμική να κλείνουμε επιχειρήσεις.
3: Κύριε Μπουρσαλίδη, μπορούμε να πούμε ότι πλέον αρχίζουν οι επιχειρηματίες και συνειδητοποιούν αυτό που ακούγεται για χρόνια, ότι πρέπει η Ζάκυνθος να αποκτήσει ποιοτικό τουρισμό.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει ποιοτικός τουρισμός και μη ποιοτικός τουρισμός.
3: Με ένα καλύτερο οικονομικά budget, θα λέγαμε, οι τουρίστες.
2: Αν εννοείτε ότι η Ζάκυνθος πρέπει να αποκτήσει πιο ευκατάστατους τουρίστες.
3: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει ή όχι, δεν ξέρω εγώ, και πώς είναι ευκατάστατοι αυτοί οι τουρίστες και πάει λέγοντας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν ξέρω κατά μέχρι πόσο σηκώνει η Ζάκυνθος στον τουρισμό, δηλαδή το τουριστικό πληθυσμό. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα και όχι γιατί είναι πολλοί, γιατί
3: λόγω των προβλημάτων.
2: Φιλόξενος λαός και δεν έχει πρόβλημα το να φιλοξενεί επισκέπτες. Το ζήτημα είναι το ότι κατά πόσο το ελληνικό κράτος συμβαδίζει με την αύξηση της τουριστικής κίνησης με τις υποδομές που υπάρχουν στο νησί μας, αλλά όχι μόνο στο νησί μας, πίσω σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ είναι πάρα πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω και δημιουργεί προβλήματα. Τουριστική δραστηριότητα αλλά και στην ίδια τη ζωή μας.
3: Μάλιστα.
2: Είναι γνωστά αυτά που λέμε, δεν είναι κρυφά, τα έχουμε ξαναπεί και εδώ και άλλοι φορείς τα έχουν αναφέρει. Το νερό, τα σκουπίδια, η αποχέτευση, η αποκομιδή των σκουπιδιών έχει γίνει πιο ακριβή διότι ο Δήμος επέλεξε να πάει σε ιδιώτη.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, από αυτή την άποψη, εγώ δεν θα εξετάσω αν είναι ποιοτικός ή ποιοτικός τουρισμός, αλλά ας εξετάσουμε πρώτα τι έχουμε εμείς να προσφέρουμε, πώς μπορούμε εμείς να καλυτερεύσουμε τις υποδομές μας και θα απαντήσω κιόλας σε αυτό το ερώτημα. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι η λογική δεν είναι λογική της εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών και των αναγκών να εξυπηρετηθεί η τουριστική σεζόν. Η λογική είναι κόστος όφελος. Τέτοιες υποδομές κοστίζουν για το κράτος και επιλέγει να μην χρηματοδοτεί αυτές τις υποδομές γιατί διοχετεύει τα λεφτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προετοιμάζεται όλη η Ευρώπη για μια πολεμική συρρήκνωση και το κράτος μας ξοδεύει εκεί τα λεφτά στην πολεμική οικονομία και στις άδειες ενισχύει εδώ πέρα ακόμα περισσότερο τους μεγαλοκαρχαρίες, με χρηματοδοτήσεις, με φοροαπαλλαγές και πάει λέγοντας. Όλα αυτά από κάπου πρέπει να βγουν αυτά τα λεφτά.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου, ο κύριος Μπουρσαλίδης. Μας είπε όλα τα καθέκαστα για το τα του εμπορίου. Εσείς ακούτε λίγη μουσική και εμείς επιστρέφουμε με τον πρόεδρο του Βασιλικού, τον κύριο Πέτρο Γιαννούλη.
0: Εμείς, 91,8 στα FM.

0: 91,8 στα FM.
1: Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας σήμερα τον πρόεδρο της κοινότητας του Βασιλικού, τον κύριο Πέτρο Γιαννούλη, είναι εδώ κοντά μας να δούμε πώς πήγε το καλοκαίρι και τι έγινε στις τουριστικές μας περιοχές. Τις καλημέρες μας κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια κουραστική σεζόν αυτή που έφυγε, με δεδομένο ότι πολύ κόσμο είχαμε, πολλά προβλήματα είχαμε. Τώρα με τα οικονομικά θα μας πείτε εσείς κατά πόσον πήγαν καλά ή κατά πόσον μας βάζουν πολύ βαθιά στο χέρι στην τσέπη και δεν προλαβαίνουμε να τα ζαγαρώσουμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι και εμείς οι ίδιοι επιχειρηματίες ανοιγόμαστε λίγο. Οι ανάγκες των επισκεπτών μας αναγκάζουν να ανοιγόμαστε και να έχουμε τεράστιες δαπάνες. Για να νομίζουμε ή πρέπει να είμαστε έτσι, για να μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε καλύτερα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μπορώ να πω για τη σεζόν ότι στην αρχή όλοι λίγο πολύ απελπιστήκαμε και ο καιρός δεν πήγαινε καλά και ο κόσμος ήταν, υπήρχε κόσμος, ήταν λίγο διστακτικός, αλλά
1: πιστεύω, είχε, ναι.
2: Ναι, πιστεύω ότι το κλείσιμο δεν μπορώ να ξέρω βέβαια για γενικά, γιατί μπορεί να βγει κάποιος από το πρωί και να πει δεν δουλέψαμε. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω ότι μεμονωμένη περίπτωση.
1: Να σας πω, δεν λένε αυτό ότι δεν δουλέψαμε. Λένε η συντριπτική πλειοψηφία, για να μην σας πω το 100%, ότι ό,τι και να δουλέψουμε είναι πλέον τόσες πολλές οι επιβαρύνσεις, οι πάσεις φύσεως, φόροι και τα έξοδα, που πλέον έχει εξανεμιστεί το κέρδος στις επιχειρήσεις. Είναι λίγο το κέρδος.
2: Ήρθε λοιπόν η ώρα, η ώρα εκείνη που λέγαμε κάποτε, γιατί δεν είμαστε πλέον νέοι εμείς. Έχουμε μια εμπειρία.
1: Ναι.
2: Η θεότητα παγκοσμιοποίησης και της ελεύθερης αγοράς.
1: Δεύτερης. Ναι, τέλος πάντων, για πάμε οικονομικούς όρους που βάζετε τώρα. Παγκοσμιοποίηση έχουμε. Για δεύτερη σκέψη εγώ θέλω να έχουμε για να την ανατρέψουμε.
2: Δυστυχώς, μια ντουφεκιά, ένα σκρότος πέφτει σε ένα μέρος και αυτομάτως αναλαμβαίνουν.
1: Ναι.
2: Είναι σχολή, έχουν βγάλει τέτοια. Με το που πέφτει μια ντουφεκιά κάπου να ανεβαίνουν τα πάντα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αφενός το κάνουν οι ισχυροί του πλανήτη για να κερδοσκοπούν σε βάρος των λαών και το δεύτερο είναι ότι το εκμεταλλεύονται οι ηγεσίες των κρατών, εν προκειμένου οι δικοί μας, για να μην αφήσουν τον κόσμο σε χλωροκλαρί. Νομίζω και τα δύο ότι είναι.
2: Ωραία, άρα λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο κόσμος πλέον βγαίνει στους δρόμους, φωνάζει, διαμαρτύρεται.
1: Να τον δω είμαστε... να βγαίνει, γιατί δεν βγαίνει.
2: Δεν βγαίνει, δυστυχώς, δεν βγαίνουμε.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό σχετικά με τις αντιδράσεις του κόσμου σε παγκόσμια κλίμακα και για τους πολέμους που γίνονται και που δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί έρθουν και μέσα στο σπίτι μας, έτσι, γιατί δεν είναι μακριά, και για όλα αυτά τα προβλήματα που περνάμε. Γιατί οικονομικά θέματα έχουν και οι λαοί της Ευρώπης και το βλέπουμε με αυτούς που έρχονται και κάνουν διακοπές εδώ.
2: Δεν έχουμε όμως την Ευρώπη του Μιτεράν, δεν έχουμε την Ευρώπη της Θάτσερ, δεν έχουμε την Ευρώπη του Κόρτ, δεν έχουμε την Ευρώπη του Ιταλού, του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε δυστυχώς. Μάλλον ευτυχώς από την πλευρά αυτή, δεν έχουν γνωρίσει, πιστεύω, ούτε ανέχεια ούτε πόλεμο. Όπως και εγώ δεν έχω γνωρίσει ανέχεια, τεράστια και πόλεμο.
1: Εντάξει, να μην γνωρίσουν όμως ούτε τα παιδιά.
2: Εγώ δεν λέω να γνωρίσουν, εγώ λέω όμως δεν έχουν γνωρίσει. Ίσως αυτοί που είχαν γνωρίσει, ήξεραν καλύτερα να κυβερνήσουν. Τώρα εντάξει, άμα ακολουθούμε και την κανονική κοινωνία, επόμενο είναι να μην μένει και τίποτα.
1: Λοιπόν,
2: εγώ να πω για τη σεζόν ότι πιστεύω
1: να πούμε, λίγο και στο Βασιλικό, τι θέματα είχατε και κάποια ειδικότερα προβλήματα που ενδεχομένως να υπήρξαν.
2: Τα προβλήματα μπορεί να σταματήσουν ποτέ. Όσο αυξάνεται η επιχειρηματικότητα και όσο αυξάνονται οι ανάγκες, δυστυχώς τα προβλήματα θα υπάρχουν πάντα.
1: Ναι.
2: Όταν έχεις, ένα παράδειγμα φέρνω, όταν έχεις 100 παροχές νερού και την επόμενη χρονιά θες 150, δεν αυξάνονται τα προβλήματα, τι πιστεύετε εσείς?
1: Εγώ τα βλέπω να διωγγώνονται τα προβλήματα, αλλά συζητάμε τα ίδια θέματα τώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Δηλαδή το νερό έπρεπε να το είχαμε λύσει, την αποχέτευση, τα σκουπίδια, έπρεπε να τα είχαμε λύσει ή βάλει σε μια σειρά, τέλος πάντων, σε μια αράγια να μπει το τρένο.
2: Εγώ λέω ότι είμαστε ένας τόπος ευλογημένος ακόμα από τη φύση και απλόχερα μας χαρίζει πράγματα πάρα πολλά. Τώρα αυτά που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, ο εκάστοτε κυβερνήτης του τόπου του, αυτά δυστυχώς άλλοτε φορές γίνονται συντήρηση, άλλοτε γίνονται μικροπαρεμβάσεις, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή όπου πλέον δεν θα μπορέσουμε να χωράμε σε αυτές τις υπαροχές που έχουμε, να χωράμε αυτό που καταναλώνουμε και αυτό που διοχετεύουμε σε θέμα απορριμμάτων, σε θέμα βιολογικού, σε θέμα κατανάλωση νερού. Δυστυχώς, αν κάποιοι κάποια στιγμή το προβλέψουν και το δούνε, χρειάζεται να είμαστε καλύτερα.
1: Και ένας αυτοέλεγχος και ένας αυτοπεριορισμός, δηλαδή όχι υπερβολική σπατάλη, διότι στην ουσία σπαταλάμε από τους φυσικούς πόρους, τους υφιστάμενους, που δεν είναι ανεξάντλητοι.
2: Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν κάποια στιγμή να βάζουν ένα πράγμα μπροστά για την επόμενη 20ετία. Ναι. Εγώ ήθελα να πω 50 χρόνια μπροστά, αλλά την επόμενη 20ετία.
1: Ναι.
2: Μακάρι να συμβεί. Θέλω να πιστεύω ότι εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι κανείς αιρετός δεν είναι αυτός όπου δεν θέλει να κάνει κάτι.
1: Το ίδιο πιστεύω κι εγώ.
2: Είμαι σίγουρος ότι προσπαθούν και θέλουν να κάνουν κάτι. Δεν θα πω τη λέξη για να ξαναεκλεγούν, αλλά θα πω τη λέξη για την ιστεροφημία τους. Πιστεύω ότι κάτι προσπαθούν, κάτι προγραμματίζουν. Τώρα, αν η κεντρική εξουσία με την κατώτερη εξουσία κάτω στη Ζάκυνθο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, της Ελλάδος, δεν μπορούν να συνδυαστούν τα λεφτά, η χαρτογραφία, τα κονδύλια, τα προγράμματα αυτά, τουλάχιστον ας κάνουν μια προετοιμασία ο επόμενος, ο μεθεπόμενος, να βρίσκει λιγότερη εργασία για να μπορεί να υλοποιήσει κάποια πράγματα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω και αν είναι η σωστή, βέβαια.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω και εγώ ότι θέλουν να κάνουν πράγματα όταν εκλέγονται. Μπλέκουν σε πολλά μετά στην πορεία. Χρειάζεται όμως να είναι στόχο προσιλωμένοι στην υπηρεσία του λαού που τους εξέλεξε. Εάν παρεκκλίνουν από αυτό και δουν άλλα πράγματα στην πορεία και τη ζωή τους προσωπικής και φιλοδοξίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το χάσαν το παιχνίδι, εννοείται. Αλλά από τη στιγμή που εκλέγονται, θα πρέπει ο στόχος τους να είναι αυτό. Υπηρετούμε με έργα και ό,τι άλλο χρειάζεται το λαό που μας εξέλεξε.
2: Κάποια στιγμή θα αναλάβουν άνθρωποι που θα έχουν μια διαφορετική αντίληψη.
1: Ναι.
2: Γιατί η ζωή αλλάζει. Εγώ, ας πούμε,
1: θέλω παράδειγμα.
2: Θέλω παράδειγμα, ας πούμε, επαγγελματικά θα σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να έχω την αντίληψη τη σημερινή, ας πούμε, αυτό που έχουν τα παιδιά μου.
1: Άλλη γενιά, ούτε εγώ.
2: Ναι, βεβαίως, άλλη γενιά. Αλλά λοιπόν θα σας πω κάτι παρόμοιο, λέω ότι αν. Η επόμενη γενιά που θα. Γιατί αναγκαστικά θα αναλάβει. Καλή μόνο προς το έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Κάποιοι νέοι που μεγαλώνουν θα βλέπουν διαφορετικά, είναι διαφορετικά η εξέλιξη, διαφορετικά η ενημέρωση, διαφορετική η υλοποίηση.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι οι κανόνες θα αλλάξουν.
1: Θέλω να μου πείτε σε γενικές γραμμές το καλοκαίρι που πέρασε, αν είχατε νερό και αν είχατε καθαριότητα. Και αν συμβάλλατε και εσείς ως κοινότητα σε κάτι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ρωτάτε τώρα για την καθαριότητα, για κάτι το οποίο στο βασιλικό τουλάχιστον είναι πρότυπο.
1: Ναι, συμβάλλατε και εσείς βέβαια, γι' αυτό θέλω να...
2: Μα δεν καταλάβα, τη δουλειά μου κάνω. Γιατί νομίζετε ότι με έχουν εκλέξει για να κάνω δημοσιότητα.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτή η δική σας δουλειά.
2: Κάτι συμβαίνει με το τηλέφωνο.
1: Εγώ σας ακούω.
2: Ναι, αλλά έχει ένα ήχο που μου πήρε τα αυτιά.
1: Να μιλάω δυνατά. Λοιπόν, ναι, δική σας δουλειά ακριβώς δεν είναι να μαζεύετε τα σκουπίδια. Γι' αυτό
2: ακούστε,
1: η αυτοδιοίκηση έχει την πυραμίδα.
2: Ακούστε να σας πω κάτι για δικό μου πραγματιστή. Κανείς δεν με πήρε από το αυτή με το ζόρι να μου πει πρέπει να γίνεις πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Θέλω και το κάνω. Κανείς δεν σηκώνεται πάνω και λέει όχι εσύ θα πας οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θέλω, βάζω ψηφιότητα και τυχαίως με ψηφάνε. Οπότε
1: τυχαίως,
2: λοιπόν, τι πρέπει να κάνω.
1: Τυχαίως όχι 30 χρόνια, 35 πόσα είσαστε.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου.
1: Φυσικά, απλά θέλει να κάνουμε και μια ιεράρχηση και μια κατανομή.
2: Και ό,τι δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος ή η Περιφέρεια, εάν έχω τη δύναμη, μπορώ να το κάνω εγώ.
1: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, αυτός είναι, ας κάνουμε το πω λίγο πιο απλά, πιο χωριάτικα να το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό το παντρεύτηκα πλέον. Καταλάβετε τι λέω.
1: Ναι. Εννοείται την αυτοδιοίκηση. Είναι η δεύτερη σύζυγός σας.
2: Μπράβο. Ναι, και την καθαριότητα στο βασιλικό την έχω παντρευτεί με ισόβια δεσμά.
1: Ναι.
2: Όσο θα εκλέγουμε λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος, είτε έχω είτε δεν έχω βοήθεια, από τη στιγμή αυτή έχω βοήθεια από το Δήμο.
1: Ναι.
2: Από το Δήμο. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία πολύ ή λίγο,
1: ναι.
2: Αλλά όταν κάποιος σου φυσάει το μάτι, φεύγει σκόνη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Γιατί άμα το φτιάχνω αυτό τόσα χρόνια, δεν μπορώ να τα αφήσω σήμερα και ένα σταυρό στα χέρια μου και να κλαίω σαν το μικρό παιδί και να λέω δεν με βοηθάνε, δεν κάνω τίποτα. Όχι. Κάνω τη δουλειά μου. Δυστυχώς, ευτυχώς. Για σκουπιδιάρι με ψηφάνε. Δεν με ψηφάνε γιατί ξαφνικά έχω το καλύτερο μυαλό από τον καθένα.
1: Ναι.
2: Είναι γεμάτα τα εργοταφεία από αντικαταστάτες.
1: Εντάξει.
2: Απλώς
1: μην
2: κάνω τη δουλειά μου.
1: Μην κάνω πάμε σε δυσάρεστα. Ναι.
2: Ναι, αλλά κάνω τη δουλειά μου όμως.
1: Ναι,
2: αυτά κάνω. Αυτό που μπορώ όμως κάνω. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι μπορώ να φτιάξω δρόμους. είτε μπορώ να φτιάξω δίκτυο ύδρευσης, από μόνος μου, καταλαβαίνετε λέω, έτσι. Ναι. Ούτε μπορώ να φτιάξω γεφύρια από μόνος μου. Αυτά τα διεκδικώ και τα προτείνω. Και αναλόγως στις ανάγκες και τη διάθεση που έχουν, είτε κάνουμε παρεμβάσεις, είτε φτιάχνουμε κάτι.
1: Ωραία.
2: Σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να έχω τεράστια παράπονα, διότι σας είπα και πάλι, είμαι πραγματιστής και βλέπω τη δυναμική την οικονομική που έχει ο εκάστοτε δήμος που κυβερνιέται ή η εκάστοτε περιφέρεια. Δεν ξέρω αν η περιφέρεια στην Κέρκυρα, αυτό παράδειγμα, έχει περισσότερο χρήμα και διαθέτει. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ λέω για τον τόπο που ζω. Δεν ξέρω αν ο Δήμος της Μυκόνου ή ο Δήμος της Ρόδου ή της Σαντορίνης έχει περισσότερο οικονομικό βοήθεια. Εγώ μιλάω για το δικό μου Δήμο. Βλέπω λοιπόν τις ανάγκες, τη διάθεση την οικονομική την οποία έχει και αναλόγως κατά καιρούς γίνονται παρεμβάσεις. Δεν λέω ότι δεν λείπουν πράγματα ή δεν έχουμε ανάγκες τεράστιες. Έχουμε. Όμως δεν θα σταυρώ στα χέρια μου και θα πω, ξέρετε κάτι, δεν βοηθάνε, δεν φτιάχνουν, αλλά εγώ δεν με ενδιαφέρει, απλά λέω. Δεν είναι έτσι.
1: Νομίζω ότι συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
2: Έτσι, μπράβο. Πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε.
1: Απλά τα εφόρτα για
2: κρίμα,
1: τον καθένα.
2: Είναι κρίμα.
1: Ναι,
2: κρίμα.
1: Να κάνει ο καθένας εκείνο που πρέπει. Ναι.
2: Ναι, ακούστε με λίγο. Μακάρι να κάναμε όλη τη δουλειά μας. Ναι. Από τον τελευταίο που κάνει κάτι διαφορετικό και από τον πρώτο που κάνει κάτι πολύ πιο διαφορετικό. Μακάρι να κάναμε ό,τι δουλειά μας. Άμα κάνουμε ό,τι δουλειά μας, έχουμε την ανάλογη υπομονή όλοι και την ανάλογη αυτογνωσία και διάθεση για εργασία όλοι,
1: ωραία,
2: πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα.
1: Ωραία.
2: Εγώ δεν έχω γίνει, δεν έχω γίνει πιο γνωστικός αυτά που λέω. Απλά η εμπειρία μου το λέει αυτό. Τα χρόνια απασχολούμαι και καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, στο Βασιλικό, τυχαία το λέω αυτό, ο Δήμος να μου ρίξει 100 χιλιόμετρα πίσω, διότι υπάρχουν άλλες 45 κοινότητες. Όμως 30 μέτρα, 50 μέτρα τη χρονιά, 5 λακκούβες, μια παρέμβαση θα την κάνει. Καταλάβατε, λέω, είναι ναι, δυνατόν ο Δήμος να σας δώσει όλη τη δάκρυθο.
1: Όχι,
2: είναι δυνατόν η περιφέρεια, απλώς λέω.
1: Όχι,
2: ότι...
1: αλλά εμείς τους κρίνουμε και στα μικρά και στα μεγάλα. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν θα κάνει τη δάκρυθο
2: όλοι...
1: Παρίσι αύριο το πρωί, αλλά τους κρίνουμε και στα ψηλά.
2: Όλοι κρινόμαστε, ακόμα και εσείς που μιλάμε τώρα, κρίνεστε στους δημοσιογράφους.
1: Το ξέρουμε, εμείς μιλάμε κάθε μέρα, κρινόμαστε.
2: Και στο τέλος, ο καθένας θα παραδώσει αυτό που έχει δημιουργήσει.
1: Ναι, ωραία.
2: Εγώ λέω λοιπόν ότι να σταματήσουμε, γιατί είμαστε πλέον
1: γκρίνια,
2: μεγάλοι άνθρωποι, εμείς τουλάχιστον, την γκρίνια.
1: Ναι.
2: Την γκρίνια. Δεν αντέχω πλέον την γκρίνια. Δεν μπορώ την γκρίνια.
1: Ναι.
2: Αυτό γκρίνια, μπορούμε, αυτό κάνουμε.
1: Ναι. Ωραία.
2: Με το να βγαίνω όλη μέρα και να λέω, μία φάση μου το έκανα αυτό. Με τον αγωγό στα εργάσει, που ήταν ο Αβράμης πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ,
1: ναι,
2: κάποια στιγμή αντί να μου απαντήσουν ότι βρε μήπως έχεις δίκιο, βρε μήπως είσαι γραφικός, βρε μήπως το λες για να υπάρχεις, μήπως δηλώνεις ύπαρξη. Είπαν ότι είμαι γραφικός. Λοιπόν, όταν όμως ο Πανός Αβράμης το πήρε σοβαρά το θέμα και μου είπε, επιτέλους πρέπει να δω γιατί το λες αυτό, γιατί φωνάζεις κάθε μέρα, και το είδε πραγματικά, έγινε αγωγός. Αλλά δεν αντέχω και να κάνω και όλη μέρα, ξέρετε κάτι, να διαλεγνύω τα μάτια μου και να κλαίω όλη μέρα.
1: Όχι, να κλαίμε, να διεκδικούμε, έτσι, για να βρούμε δεν, για τη σωστή λέξη.
2: Επειδή είμαι σαν να κάνω κάτι άλλο σήμερα, πλέον από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
2: Όταν φτιάχνω κάτι, θα το δηλώσω, θα πω το ευχαριστήριά μου και θα πω έγινε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πρόεδρε, για τη σημερινή μας κουβέντα, και τον επόμενο μήνα θα κλείσουμε όλο το κεφάλαιο του 2026 μετά του.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε θερμά, τις καλημέρες μας, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά και να έχουμε υγεία όλοι.
1: Σωστά. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Πρόεδρος του Βασιλικού, ο κ. Πέτρος Γιαννούλης. Μία μικρή μουσική ανάσα, και στο στούντιο φιλοξενώ τον καθηγητή από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κ. Μεϊμάρη, και τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Πόθο. Σε λίγο θα σας πούμε τα πώς και τα γιατί. 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, σας αφήσαμε λίγο να πάρετε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τους καλεσμένους μας εδώ στο στούντιο. Φιλοξενούμε τον καθηγητή, όχι από το Πάντιο, είναι από το ΕΚΠΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Μημάρη. Φιλοξενούμε τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο. Τους έχω και τους δύο κοντά μου. Τους καλημερίζω, τους καλωσορίζω, τους ευχαριστώ θερμά για την παρουσία τους εδώ. Και το θέμα που θα αναπτύξουμε είναι η πραγματοποίηση του δεύτερου διεθνούς ψηφιακού. Τώρα θα μας το πείτε εσείς, να μην το πω εγώ φεστιβάλ και τα καθηγητά. Λοιπόν, ψηφιακή αφήγηση, δεύτερη διεθνής ψηφιακή αφήγηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας το επόμενο διάστημα και θα μας δώσουν τώρα περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα σας, σας καλωσορίζουμε.
2: Καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Αγγελική Ξενόφου, η οποία κάθε φορά μας αγκαλιάζει στα κύματα εδώ, ψηφιακά εν προκειμένου συνήθως, του Ερμή και βέβαια και τον Φίλιππο το Συνετό, και οι οποίοι μας βοηθούν πολύ σε αυτές τις δράσεις, εκτός βέβαια και από τα άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας στο νησί.
1: Επιβάλλεται.
2: Κυρία Ξενόφου, καλημέρα, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Να πούμε λοιπόν εδώ για όλο τον Ζακυνθινό λαό και όχι μόνο, ότι την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντίστοιχα 2, 3 και 4 Οκτώβρη, δηλαδή μεθαύριο, όχι την άλλη, αυτή τη βδομάδα, θα έχουμε με ελεύθερη είσοδο τα πρωινά της Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, προβολές, συζητήσεις και όλα που προβλέπονται μαζί σε ένα τέτοιο γεγονός στο Σινέ Φόσκολος, τα πρωινά λέω, με ελεύθερη είσοδο για όλους, μια ακόμα επαφή με αυτό που λέγεται ψηφιακή αφήγηση, δηλαδή μια μεθοδολογία η οποία με τη βοήθεια των τεχνολογιών, δηλαδή υπολογιστή ή έξυπνου κινητού κτλ, δημιουργεί ιστορίες και δίνει το λόγο, όπως λέμε, σε κάθε κοινότητα, δίνει φωνή λοιπόν στον καθένα, όσο και αν είναι, αν θέλετε, κατατρεγμένος ή απομονωμένος. Σαν παράδειγμα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε φυλακές, οι άνθρωποι που είναι σε καπή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανιάτους νόσους, οι Ινδιάνοι και οι διάφοροι, ας το πούμε, φυλετικοί γηγενείς, πρόσφωνες και γηγενείς, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Αυτό είναι η ψηφιακή αφήγηση, στην προσέγγιση που κάνουμε από κοινού με το Story Center του Berkeley της Καλιφόρνια, και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και τον υπαριθμόν ένα αυτής της δράσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Τζόε Λάμπερτ, που ίσως σας μιλήσει και όλες, κυρία Ξενόφου, εάν είμαστε μαζί.
1: Εκεί άρα, είμαστε, ναι.
2: Άρα θα έχουμε τα πρωινά της Παρασκευής, Σαββάτου, Κυριακή στο Σινέ Φόσκολος, προβολές, συζητήσεις, στρογγυλά τραπέζια, ελεύθερα για το κοινό. Τα απογεύματα της Παρασκευής και Σαββάτου, εξειδικευμένα κατά κάποιο τρόπο, αλλά ελεύθερα πάλι στο κοινό, εργαστήρια, στο Πανεπιστήμιο του Ιωνίου, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Περιβάλλοντος στην Παναγούλα,
1: ναι.
2: Το δε απόγευμα της Κυριακής μέχρι το βράδυ στην τελετή ούτως υπήν λήξης θα έχουμε παρουσίαση, αν θέλετε, των βραβευμένων έργων, απονομή βραβείων, θα έχουμε εισηγήσεις κάποιων και ομιλίες και τοποθετήσεις των αρχών τόπου. Εδώ θα μου επιτρέψετε να εξαίρω τη συμβολή ανθρώπων του νησιού, όπως ο γλύπτης Τάσος Ταμύρης, ο οποίος αφιλοκερδός φέτος πάλι έδωσε τα βραβεία τα οποία ο ίδιος κατασκεύασε για τις ταινίες που θα διακριθούν από τη χαρακτηριστική πέτρα της Ζακύνθου. Μαζί μας επίσης θα είναι και ο Θεόδωρος Βυσβάρδης, νέος γλύπτης Και επειδή τιμούμε τις παραδόσεις και έτσι πρέπει, τα μπουρλονιάκαρα με τον πατέρα και γιο Πυριώχου που προσπαθούν να συνεχίζουν αυτή την παράδοση.
1: Ωραία.
2: Όμως είναι ενδιαφέρον, κυρία Ξενόφου, και σε αυτό θα αναφερθεί αμέσως ο αγαπητός διευθυντής της Δευτεροβάθμιου Διονύσης ο Πόθος, σε μια καινοτομική δράση που θα γίνει στο πρώτο γυμνάσιο που είναι και πειραματικό της Ζακύνθου, που διευθύνεται από την κυρία Λιβέρη, και όπου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενηθεί, αλλά θα σας τα πει καλύτερα ο κύριος Πόθος.
1: Ωραία, να σας δώσω να πάρετε μια ανάσα για να ακούσουμε τον κύριο Πόθο που είναι εδώ δίπλα μας. Διονύση, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκαμε. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και θέλω να ευχαριστήσω και τον καθηγητή μου, γιατί ήταν και καθηγητής μου, τον κύριο Μεϊμάρη, και την κυρία Λόξα, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια η UNESCO έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διότι αυτά τα χρόνια είχαμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε προσωπικότητες στη Ζάκυνθο,
1: ναι,
3: συγγραφείς, αθλητές, διανοούμενους,
1: και να
3: τους γνωρίσουν και οι μαθητές μας αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Και ένας από αυτούς θα είναι ο καθηγητής ο Ματσαγκούρας, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε ως μαθητής έρθει στη Ζάκυνθο. Τα χρόνια εκείνα δεν πήγαιναν οι μαθητές, οι πεντέμερες εκδρομές σε ξενοδοχεία, πήγαιναν σε σχολεία και μας είπε ότι είχε φιλοξενηθεί στο σημερινό πρώτο πειραματικό γυμνάσιο,
1: ναι,
3: και θέλει να έρθει στη Ζάκυνθο και θέλει να έχει την ευκαιρία να συναντήσει σημερινούς μαθητές του πειραματικού σχολείου, εκπαιδευτικούς και γονείς, και έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση την Παρασκευή τώρα της 8.30 ώρα, που θα συμμετέχει και ο καθηγητής ο κ. Ματσαγκούρας αλλά και η κυρία Λόξα,
1: και που θα γίνει αυτή
3: στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο,
1: στο σχολείο,
3: 8.30
1: ναι,
3: ώρα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, και θέλω να προσθέσω ότι ψηφιακή αφήγηση είναι τέχνη και ως τέχνη πραγματικά συμβάλλει στην αλλαγή της τάσης των ανθρώπων και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει συμμετοχή, ναι, και ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πούμε καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα και να ρωτήσω το εξής. Εγώ μου έχετε φέρει εδώ τυπωμένο σε χαρτί το πρόγραμμα. Αυτό να μπορούσαμε να το βρούμε κάπου, να το αναρτήσουμε διαδικτυακά για όποιο θέλει να δει όλα όσα συμπεριλαμβάνει και να επιλέξει.
2: Σωστά το λέτε, αγαπητή κυρία Ξενόφου, το πρόγραμμα βρίσκεται στον ιστοχώρο του φεστιβάλ, το οποίο είναι DST από τα αρχικά Digital Storytelling festival.org. Εκεί μπορεί να βρει τα πάντα. Όμως ήθελα να συμπληρώσω τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας, τον αγαπητό κύριο Πόθο, δίνοντας λίγες λεπτομέρειες για το τι θα γίνει στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο. Οι μικροί μαθητές του σήμερα, παρέα

0: τώρα. Ενώ, να το πούμε εδώ γιατί είναι ενδιαφέρον, η αναβίωση αυτή θα περιλαμβάνει και το εξής περιστατικό που συνέβη ακριβώς τόσα χρόνια πίσω. Ο νεαρός Ματσαγκούρας, προερχόμενος από τη Θήβα, είχε τη δυσκολία να καταλάβει τι εστί νησί, διότι ναι, ποτέ δεν είχε δει ένα χώρο ο οποίος περιβάλλεται από νερό. Αλλά πέρα από αυτό, όταν κοιμήθηκαν εκεί οι μικροί μαθητές και μαθήτριες χωριστά και υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους, μιλάμε για άλλες εποχές, ναι, το βράδυ εκεί ξαφνικά ήρθαν σε ας το πούμε επικοινωνία ξαφνικά με κανταδόρους ζακυνθινούς μαθητές, οι οποίοι μάθαν ότι υπάρχουν μαθήτριες από άλλα σχολεία από τη Θήβα και είπανε να κάνουν καντάδα. Οπότε οι άρενες του σχολείου βρίσκαν σε ερωτηματικά τι κάνουμε εμείς που αφήνουμε τις κοπέλες μας να δέχονται καντάδες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση μεταξύ όλων αυτών.
1: Μίξη γενεών.
0: Όπως το λέτε, καταλαβαίνετε όλα αυτά, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους νεαρούς μαθητές, αλλά και για τον ίδιο τον καθηγητή Ματσαγκούρα, να αντιδράσουν μέσα στην ίδια τη σχολική τάξη και μετά να κοιμηθούν εκεί. Ενώ θα μιλάει και θα εξηγεί τα όνειρα ακριβώς η ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ψυχαναλυτικής προσέγγισης, η κυρία Γιωβάνα Λόξα, που είναι και η πρόεδρος του ομίλου για την UNESCO νομού Ζακύνθου. Εκεί λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία, όπως προβλέπεται από την κυρία Λιβέρη τη διευθύντρια, να ζωγραφίσουν την εμπειρία τους, τα όνειρά τους και τα λοιπά, ενώ θα προσφερθούν και σχετικά εδέσματα από την αρτογωνιά, όσο ξέρουμε. Αυτό είναι κάτι που γίνεται, θα λέγαμε, πρώτη φορά στη σχολική μέσα αίθουσα που τα πρωινά φιλοξενεί τα μαθήματα. Αυτό είναι ενδιαφέρον, να ζήσεις στην αίθουσα, κυρία, αγαπητή κυρία Ξενόφου, να ζήσεις στην αίθουσα σου και σε ένα τελείως καινούριο πλαίσιο, μια ευκαιρία που δίδεται από τη δευτεροβάθμια και τον κύριο Πόθο.
1: Ωραία. Υπάρχει κάποια κατεύθυνση που ενδεχομένως δίνεται για όλα αυτά από ανώτερο κλιμάκιο, Υπουργείο Παιδείας ή κάτι άλλο? Δηλαδή υπάρχει κάποια συνεργασία που κάνετε ώστε όλο αυτό να το οργανώσετε έτσι όπως μας το περιγράψατε?
0: Η συνεργασία η οποία γίνεται και δημιουργεί για δεύτερη φορά το φεστιβάλ, το οποίο προ 4-5 ετών μπορέσαμε να επιβάλλουμε στη διεθνή κοινότητα της ψηφιακής αφήγησης να γίνεται ανά 2 χρόνια πάντα στη Ζάκυνθο.
1: Δηλαδή.
0: Ακριβώς, mm-hmm, και προσπαθούμε, κυρία Ξενόφου, και με τη βοήθειά σας, με νύχια και δόντια να μπορέσουμε να το κάνουμε εγκαθίδρυση εδώ, διότι υπάρχουν πολλά μικρά και ασήμαντα, τίποτα δεν είναι ασήμαντο, αλλά μικρότερα πολιτιστικά νησιά όλης της Ελλάδος, το οποίο έχουν φεστιβάλ και εμείς εδώ δεν έχουμε, δηλαδή δεν γίνεται. Φέτος όμως, αυτό που είπατε, αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαν και το προηγούμενο είναι 4 εργαστήρια 3 ελληνικών πανεπιστημίων κυρίως, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αντιπροσωπεύω εγώ, και ο κύριος και αναπληρωτής καθηγητής κύριος Ανδρέας Μούτσιος Ρέτζος, του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα εκπροσωπήσει ο κύριος Γιώργος Κρητικός και του Αιγαίου Πανεπιστημίου ο κύριος Κρητικός και του Ιωνίου ο Κοσμήτωρ, ο κύριος Γιανακουλόπουλος Ανδρέας. Ναι. Αυτοί διοργανώνουν μαζί με πολλούς ξένους οργανισμούς. Έχουμε την αρρωγή.
1: Έχετε μια ομπρέλα πανεπιστημιακή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Έχουμε την αρρωγή του Δήμου, ο οποίος μας δίνει και το Δημοτικό Θέατρο. Θα θέλαμε μεγαλύτερη οπωσδήποτε κινητοποίηση των αρχών, των θεσμών εδώ, γιατί καταλαβαίνετε η δράση πολιτισμού σε αυτούς γυρίζει. Στο λαό της Ζακύνθου και στις αρχές, δεν γυρίζει κάπου αλλού.
1: Στο όμως, λαό κατά κύριο λόγο γυρίζει.
0: Όπως το λέτε. Όμως εδώ να τονιστεί ότι ο ξένος ο οποίος πληρώνει, πλέον ξέρετε πόσο έχουν κρυβίνει τα εισιτήρια για να έρθει από την Ιαπωνία, από την Αμερική και τα λοιπά στην ωραία Ζακύνθο, είναι σπουδαίο, όχι τουρίστας, ο συμμετέχων σε αυτή τη δράση που θα έχουμε στο φεστιβάλ. Αυτοί που έρχονται εδώ, επιστήμονες, καλλιτέχνες και τα λοιπά, θα έχουν την ευκαιρία, και πρέπει να το τονίσουμε για άλλη μια φορά, να φιλοξενηθούν σε δωμάτια τα οποία δίδουν αφιλοκερδώς τόσο η Χριστίνα Τετράδη όσο και ο Χρήστος και Ευένια Ξένου. Αυτό είναι μια σπουδαία, αν θέλετε, βοήθεια, διότι οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν ότι εκτός από των εξόδων που έχουν για να έρθουν, δεν θα έχουν τουλάχιστον

0: τουλάχιστον και έξω.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε. Σπουδαίο είναι το ότι θα μαζευτεί πολλοί κόσμος. Πριν από 2 χρόνια είχαμε 160 ανθρώπους από όλες τις Ηπείρους και τα λοιπά. Φέτος 120 λόγω της ακρίβειας και μας αρέσει το ότι κινητοποιείται πραγματικά μεγάλος πληθυσμός τόσο πολιτισμού όσο και γενικού πληθυσμού της Ζακύνθου. Εδώ είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι παράλληλα με αυτές τις δράσεις του φεστιβάλ φιλοξενούμε στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη τη Δευτέρα 5 του μήνα με πρωτοβουλία του Ομίλου UNESCO Ζακύνθου και της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης, ιδιαίτερα του κυρίου Φίλιππου Συνετού και του Γιάννη Μαρίνου, τον γνωστό συγγραφέα, σεναριογράφο και δημοσιογράφο Γιάννη Ξανθούλη, ο οποίος θα μιλήσει στον κόσμο για τα έργα του. Νωρίτερα δε, αυτό θα γίνει στις 7 η ώρα, 19, το απόγευμα της 5ης, Οκτωβρίου τη Δευτέρα, νωρίτερα στο βιβλιοπωλείο Πλαίσιο θα υπογράψει τα έργα του για όσους εκεί έρθουν να το συναντήσουν προσωπικά.
1: Είναι μια μορφή ευτυχίας για τη Ζάκυνθο, η οποία κάθε καλοκαίρι πνίγεται από τον κόσμο, τον πολύ και τα προβλήματα, να έχουμε μια τέτοια ανάσταση πολιτιστική. Και όσο πιο πολλές εκδηλώσεις γίνονται, και ακόμα και να μην έχουμε και δυνατότητα επιλογής τόσες πολλές να γίνονται την ίδια μέρα, τόσο πιο καλά, κύριε καθηγητά.
0: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σήμερα εδώ, κυρία Ξεφνόφου, όπως κάθε φορά.
1: Να είστε καλά. Υποχρέωσή μας, νομίζουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Πόθο, κύριε Μεϊμάρη, ευχαριστούμε θερμά και ό,τι μπορούμε να συμβάλλουμε στο μέτρο που μας αναλογεί θα γίνει και με το παραπάνω. Καλή επιτυχία να έχετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Τις καλημέρες μας. Γεια σας.
3: Εμείς 91,8 στα FM.

Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.

εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτό το τραγούδι του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί αλλάζουμε κλίμα και φεύγουμε από τα πολιτιστικά για να πάμε στα πολιτικά, επειδή πιστεύουμε ότι είναι τεράστια ανάγκη για την Ελλάδα να στηριχτούν οι δημόσιες δομές εν προκειμένου στην υγεία και γενικότερα σε όλους τους άλλους τομείς. Η παιδεία είναι η δεύτερη σκέψη που έχουμε. Και να σας ευχηθούμε να περάσετε καλά την ημέρα, να δείτε και να προγραμματίσετε ό,τι έχετε στο πλάνο σας για όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες στο νησί μας, να τις παρακολουθήσετε. Μήπως καταφέρουμε κάποια ώρα να ανεβούμε ψηλά και να έχουμε αυτή την ανάταση που προσφέρει η παιδεία και ο πολιτισμός. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Καρμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Οδός Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Εδώ, στο γνωστό μέρος, στο ραδιόφωνο του Ερμή, 91,8 μεγακύκλι και φυσικά σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Μεγάλη υπόθεση το διαδίκτυο, παιδιά, έτσι. Εδώ και σήμερα, στις επάλξεις, και όπως λέει και ο ποιητής, λαβωμένη μα ποτέ νικημένη. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά, διότι εδώ δεν μετράμε μόνο τα γκολ, μετράμε στιγμές, μετράμε αποφάσεις, μετράμε πρόσωπα, μετράμε και ευθύνες. Διότι η σιωπή μπορεί να είναι εύκολη υπόθεση, η άποψη όμως θέλει θάρρος. Και εδώ η άποψη δεν φοβάται να μπει στο γήπεδο. Έτσι λοιπόν η αθλητική επικαιρότητα παίρνει θέση. Οι πρωταγωνιστές μιλούν, οι ειδήσεις αποκαλύπτονται και η μπάλα δίνει το σύνθημα. Πάμε να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή με όλα αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας, γύρω μας, και είναι πάρα πολλά. Πολλά τα ζητούμενα και σήμερα. Πάρα πολλά. Καμιά φορά είναι καλά, καμιά φορά είναι και άσχημα, καμιά φορά είναι μαύρα και άραχνα, καμιά φορά είναι και ηλιόλουστα. Έτσι είναι και η ζωή μας. Πολύ καιρό είχαμε να ακούσουμε έτσι λίγο Barry White. Αυτή την όμορφη φωνή.

Λοιπόν, ωραίες μελωδίες. Πάμε σιγά σιγά στα δικά μας, διότι είναι πολλά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη εδώ της εκπομπής. Γιατί δεν έχουμε να σχολιάσουμε, έχουμε να πούμε για την μεγάλη ομάδα του νησιού μας πάνω απ' όλα, εξελίξεις, παιχνίδι το οποίο έρχεται τη Δευτέρα παρακαλώ, και στο γήπεδο της Καλλιθέας, παιδιά, όχι της Ηλιούπολης τελικά. Εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Χάλασε το Ουάρντα χτες το βράδυ, αργά τη νύχτα. Μπορεί να χάλασε βέβαια του Ουάρντα, αλλά οι άλλες μεταγραφές κανονικότατα, έτσι. Αναφερόμαστε στις τρεις άλλες μεταγραφές και δεν έχουμε άλλη μεταγραφή, διότι το σύστημα έκλεισε χτες το βράδυ στις 12 η ώρα, οπότε πάπαλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, Ζακύνθο, γιατί και εδώ έχουμε ειδήσεις αρκετές και μάλιστα θα έλεγα σοβαρές. Χτες πραγματοποιήθηκε το συμβούλιο της προσωρινής διοίκησης, όπου εκεί πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες στη συνέχεια δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν, και σήμερα έχουμε άλλες εξελίξεις. Θα τα πούμε όλα εδώ σήμερα στην εκπομπή. Συντονιστείτε, διότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας, έρχονται. Ένα πράγμα έχω να πω βέβαια στους παράγοντες και στους ποδοσφαιριστές των ομάδων του τοπικού μας πρωταθλήματος. Μην αρχίζετε ακόμη προετοιμασίες και τέτοια πράγματα. Μην αρχίζετε. Ακούστε πως σας μιλάω. Διότι έχουμε πολύ δρόμο να βαδίσουμε ακόμη μέχρι να κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι των υπέροχων αθλητικών εγκαταστάσεων που διατηρεί ο Δήμος Ζακύνθου και έχει δοθεί στις ομάδες. Μην τρέχετε, παιδιά. Άλλωστε καλοκαίρι έχουμε ακόμη. Τι να πάνε να κάνετε προπονήσεις τώρα, προετοιμασίες για ένα πρωτάθλημα που δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει και αν θα ξεκινήσει. Διότι εδώ επικρατεί ο νόμος του σύμπαντος. Το σύμπαν αποτελείται κατά 68% από σκοτεινή ύλη και κατά 6,8 νομίζω από φωτεινή ύλη. Οπότε λοιπόν, μέχρι να βγει το φως, να βγούμε στο ξέφωτο, όπως έτσι μου αρέσει να το λέω εδώ στην εκπομπή, έχουμε πολύ δρόμο να βαδίσουμε. Πρέπει να περάσουμε μέσα από περίεργα μονοπάτια, σκοτεινούς διαδρόμους, επικίνδυνες τροφές, κατηφόρες, ανηφόρες, μέχρι να δούμε να ανατέλει ο ήλιος από την Ανατολή φυσικά. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, ακούστε με, δεν χρειάζεται να πάτε να κάνετε προετοιμασίες. Ίσως στο τέλος κάνουμε ένα τουρνουά Χριστουγέννων. Μέσα σε όλα αυτά, έτσι, που μας έχει συνταράξει όλους μας αυτός ο θάνατος αυτού του παιδιού,
στη Θάσο. Γιατί από τα χθες που το μάθαμε έχει πραγματικά παγώσει το αίμα μας. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Συντονιστείτε από τώρα και όπου μας βγάλει. Πάμε να πατήσουμε γκάζι. Να, πώς θα έλεγε και ο Ηλιόπουλος, δέστε ζώνες.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ όλο το πίμνιο του El Clásico από το νησί της Ζακέθου, όλους τους φίλους, όλες τις φίλες από την νότιο δυτική πλευρά της πατρίδας μας μέσω των 91,8 μεγάκυκλων και φυσικά μέσω του διαδικτύου πλέον σε όλο τον πλανήτη μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που έτσι στηρίζουν την εκπομπή μας με το δικό τους, θα έλεγα, μοναδικό τρόπο, το φίλο μας το Βασίλη το Χριστοδουλόπουλο. Κατασκευές τζαμιών, κρίσταλα, καθρέπτες στο Καλαμάκι, το υπέροχο μάγκο στην παραλία του Ζηλεβή, του Τάκη του Κλαβά, την καλύτερη πιτσαρία στο νησί μας, Δελάρτε, του φίλου μας του Στάθη του Μπάστα, το φίλο μας το Θοδωρή και το νησί το Δραγώνα με το φούρνο του Coach, το καλύτερο καφέ στη νήσο μας, καφέ κάπου, δύο καταστήματα, Μουζά Μαρτινέκου 6 στα Τουρέικα, φυσικά τον Αλέκο Καλογέρη, το φίλο μας, τον Άλεξ, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, το φίλο μας τον Δημήτρη του Καλογερία με τον Μπαρμπέρικο στην οδό Αγίου Λαζάρου 117, τον φίλο μας τον Στάδη τον Καραμαλίκη με το πλυντήριο αυτοκινήτων κάτω Λαμπίκο, αυτό το καλό παλικάρι, το Γιώργο το Μουζάκι με το Βαλερόζο Αλεξανδρόμου 83, τη φίλη μας τη Μαρία την Ευερτζάγια και τον Κώστα τον Λομποτέση με το πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση, αυτό το παλικάρι τον Ανδρέα Παπαδρέου διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καπασέκα, για τον ιό αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρή στη Ζάκηθο, μαζί μας πάντα η Ακαδημία του Αψάκηθος, αυτό το καλό παλικάρι τον Παναγιώτη του Βάρτζελη με την οικολογική γεωργική, το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κοτσόνη τον Πολέτσο για να μην είπε τελεύθερα μας είσαι στο Αργάσι, το μεγαλύτερο πολυκατάστατο στο νησί μας, Καπαρέλης, το φίλο μας τον Παναγιώτη του Στράνη με την στρωματοπία Ζακίτη στο κάτω Γερακάρι, τα δύο καλά παιδιά, τον Μάριο τον Επάγκαλη και τον Διονύση.

Ακρόπολη ο Πίλικα, Τερέζα και Στάθης, πάντα μαζί. Πάμε στο φίλο μας τον Νίκο τον Κουρούμαλο, φυσιοζάντερ Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, απελματογράφημα, συνόδο Καλοβο 110 και Τεμπονέα Αγωνία. Και πάντα μαζί μας, διαχρονικό, ταβέρνα διαχρονικό, σας Κουλικάδο, Κώστας Πλέσας.

Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής επικαιρότητας. Θα αρχίσουμε φυσικά από την μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Έχουμε πάνω απ' όλα το πρόγραμμα το οποίο έχει βγει από τα χθες για τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2.

Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε μπροστά μας το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League 2 σε τρεις δόσεις, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Δύο παιχνίδια το Σάββατο, δύο παιχνίδια την Κυριακή, τρία παιχνίδια τη Δευτέρα και ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Άθενης Καλλιθέα, το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε Σάββατο 3 Οκτώβρη, νίκη Βόλου Λάρισα, το Θεσσαλικό ντέρμπι, 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 2 Σπορ στο Παντελής Μαγουλάς. Σάββατο επίσης Πανθρακικός Πανστεραϊκός, 3 η ώρα από το YouTube της Super League 2, από το ΔΑΚ Κομωτινής. Την Κυριακή έχουμε δύο παιχνίδια. Στο το παιχνίδι Πύργος Πανιόνιος στο Πάμπελ Πονησιακό Στάδιο, ΕΡΤ 2 Σπορ τηλεοπτικό 3 παρατέταρτο και κλεισμένων των θυρών λόγω της τιμωρίας του Πύργου από τα περσινά γεγονότα με την Ζάκυνθο. Επίσης Αστέρας Σάχτρο Β' Αναγέννηση Καρδίτσας, 3 η ώρα, γήπεδο Πανιωνίου, αυτό το παιχνίδι θα γίνει παιδιά την Κυριακή. Δεν θα υπάρξει εδώ τηλεοπτική μετάδοση και πάμε στα παιχνίδια της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Λοιπόν, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, 2 η ώρα το παιχνίδι αυτό, Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης Καλλιθέας, χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, ξαναλέω, χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, τη Δευτέρα 2 η ώρα. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 3 παρατέταρτο, ΕΡΤ 2 Σπορ, γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά. Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, τη Δευτέρα 3 η ώρα από το YouTube της Super League 2, από το ΔΑΚ της Χρυσούπολης. Τώρα εντάξει, δεν ξέρουμε ποια κριτήρια η διοργανώτρια αρχή ή ο τηλεοπτικός πάροχος βγάζει το πρόγραμμα για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

τηλεοπτικό. Λέω εγώ τώρα, ο κύριος Μαρτσούκος είπε ότι όλα θα είναι τηλεοπτικά. Αλλά ένα νησί, ας πούμε, 50.000 κατοίκων και μια ολόκληρη πόλη όπως είναι η Καλαμαριά, που δύο ιστορικά σωματεία, γιατί να μην μπορούν να δουν τις ομάδες τους τηλεοπτικά, λέω εγώ. Και είναι πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου, το οποίο γίνεται στο γήπεδο της Καλαμαριάς την ίδια ώρα περίπου. Εντάξει, δεν ξέρω κάτι, αλλά ας προσέχει βέβαια και ο πρόεδρος της διοργανώτριας, ο κ. Μαρτζούκος, που λέει ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι τηλεοπτικά. Δεν είναι, πρόεδρε, συγγνώμη πρόεδρε, αλλά όλα τα παιχνίδια δεν είναι τηλεοπτικά. Λοιπόν, εσείς που διαμένετε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ δύσκολο τώρα κάποιοι φίλοι από τη Ζάκυνθο να φύγουν από εδώ το πρωί της Δευτέρας χαράματα για να πάνε να δουν το παιχνίδι 2 η ώρα το μεσημέρι και να επιστρέψουν μετά με το τελευταίο πλοίο της γραμμής καθημερινή Δευτέρα, πολύ δύσκολο το βλέπω εδώ, να πάνε φίλοι της ομάδας από το νησί να δουν την Ζάκυνθο στην Καλυθέα να αγωνίζεται απέναντι στον Απόλλον Καλαμαριάς. Όσοι λοιπόν Αθηναίοι διαμένετε και μένετε στην Αθήνα, φυσικά μπορείτε να πεταχτείτε στην Καλυθέα να δείτε το παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς πολλοί είναι οι Ζακυνθινοί που μένουν στην Καλυθέα, που μένουν στην ευρύτερη περιοχή της Καλυθέας, εκεί στη Νέα Σμύρνη, μπορείτε να πάτε να δείτε το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου λέει το εξής, συμφωνεί με αυτά που λέω, ότι ο κύριος Μαρτσούκος άλλα είπε και άλλα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ο κύριος Μαρτσούκος, παιδιά, είπε ότι θα είναι τηλεοπτικά τα παιχνίδια, αλλά δεν μας είπε από πότε θα είναι όλα τηλεοπτικά τα παιχνίδια, έτσι ώστε να μην χάνει καμιά ομάδα. Να έχουν όλες οι ομάδες σε τηλεοπτικές καλύψεις. Δεν ξέρω από πότε μπορεί να ασκήσει αυτό. Τώρα, για να το λέει ο κύριος Μαρτσούκος, κάποια στιγμή μπορεί να ισχύσει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ μου λέει ότι έχουμε διαιτητές. Όχι, δεν έχουμε διαιτητές ακόμη, αλλά εντάξει, τώρα εδώ δεν έχουμε γήπεδο, ας πούμε. Θα κοιτάξουμε να δούμε ποιοι διαιτητές είναι στα παιχνίδια τα συγκεκριμένα. Για το γήπεδο τα έχουμε πει, έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συνεχόμενες επαναλήψεις. Ο κύριος Κορονιός, ο Διονύσης Κορονιός, εδώ πριν από μερικές ημέρες είπε ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να το δούμε, ότι στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια μπορεί να αγωνιστούμε και κλεισμένο των θυρών. Αυτό ας περιμένουμε λίγο, γιατί έχουμε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Καλαμαριά τη Δευτέρα. Μετά έχουμε δύο παιχνίδια τα οποία γίνονται εκτός έδρας για την ομάδα μας, με Καρδίτσα και Αστέρα Άχτορ. Και μετά θα τα δούμε. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.

Λοιπόν, φεύγουμε από το πρόγραμμα, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στα ενδότερα της ομάδας μας. Στον Αυζάκη το σπάτε, έτσι αναφερόμαστε. Τι γίνεται με τις μεταγραφές, τι ακριβώς έχει συμβεί. Χθες αναφέρθηκα δηλαδή στις μεταγραφές, στις τέσσερις μεταγραφές τις οποίες έκανε ή θα έκανε η Ζάκυνθος. Είχαμε αναφέρει τέτραπλο μεταγραφικό χτύπημα με Ουάρντα, Σέλμα, Λόλι και Κρυπαράκο. Τελικά από τις τέσσερις μεταγραφές οι τρεις καραποφόρησαν, διότι η τέταρτη μεταγραφή, μάλλον η πρώτη μεταγραφή, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ένα μεταγραφικό θρίλερ που κράτησε μέχρι τα τελευταία λεπτά της προθεσμίας, αλλά τελικά δεν είχε αίσει ο τέλος για την ομάδα μας. Τελικά η πολύ συζητημένη μεταγραφή του Αμίρου Άρντα στην Ζάκυνθο δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η υπόθεση του Αιγύπτιου μεσοεπιθετικού έφτασε μέχρι την τελευταία στιγμή, όμως τελικά δεν ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο γιατί και μια μεταγραφική ιστορία που κρίθηκε κυριολεκτικά στην εκπνοή της προθεσμίας. Οι άνθρωποι της Ζακύνθου είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία και περίμεναν μέχρι αργά το βράδυ χθες της Τρίτης την άφιξη του ποδοσφαιριστή στο νησί. Όμως όσο περνούσε η ώρα, η αγωνία μεγάλωνε. Ο Άρντα ενημέρωσε τους ανθρώπους της ομάδας ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψει προς τη Ζάκυνθο. Είχε κάποιες κρίσεις πανικού, λέει τώρα το ρεπορτάζ, το ανεπίσημο τέλος πάντων. Παρά την εξέλιξη αυτή στη διοίκηση, υπήρχε μέχρι την τελευταία στιγμή η προσδοκία ότι τουλάχιστον θα αποστελόταν το συμβόλαιο υπογεγραμμένο ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν κλείσει το σύστημα 12 η ώρα το βράδυ. Ωστόσο, ούτε αυτό συνέβη. Ο χρόνος άρχισε να πιέζει ασφιχτικά και οι άνθρωποι της Ζακύνθου περίμεναν μέχρι το κλείσιμο του συστήματος, χωρίς όμως να έχουν στα χέρια τους το απαραίτητο υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώθηκε στις 12 τα μεσάνυχτα, όταν και έκλεισε οριστικά το ηλεκτρονικό σύστημα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε υπάρξει η απαιτούμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας και πλέον δεν υπήρχε κανένα περιθώριο να γίνει οποιαδήποτε νέα ενέργεια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης υπήρξε νέα επικοινωνία του Άρντα με ανθρώπους της διοίκησης Ζακύνθου, μετά τις 1 η ώρα το βράδυ δηλαδή, μόνο που τότε ήταν πλέον αργά. Το σύστημα είχε κλείσει, η μεταγραφή δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε διάθεση να προχωρήσει η συμφωνία. Έτσι, μια μεταγραφή που είχε δημιουργήσει σημαντική, θα έλεγα, προσμονή στις τάξεις των φίλων της Ζακύνθου, έμεινε τελικά στα χαρτιά. Να πούμε βέβαια ότι από την πλευρά της διοίκησης ξεκαθαρίζεται ότι έγιναν όσα ήταν απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συμφωνία. Και φυσικά ότι η μη πραγματοποίηση της μεταγραφής δεν οφείλεται ούτε σε υπαναχώρηση ούτε σε αδράνεια της ομάδας. Η Ζάκυνθος περίμενε τον ποδοσφαιριστή το συγκεκριμένο. Τώρα ένας παίχτης με ιδιαίτερες, θα έλεγα, με ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω έτσι, ούτε θέλω να πω περισσότερα. Όλοι γνωρίζουν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Άρντα, έχει ιδιαιτερότητες στο χαρακτήρα του. Όταν ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, έχει έρθει σε μία συμφωνία με την διοίκηση, ένας παίκτης ο οποίος έχει πει το ναι, ότι περίμενε χτες το απόγευμα να μπει στο αεροπλάνο, να έρθει στη Ζάκυνθο, να υπογράψει, χτες το απόγευμα σας λέω, να υπογράψει το συμβόλαιό του. Αργότερα ενημερώνει τους ανθρώπους της διοίκησης ότι είναι άρρωστος, ότι είναι κουκουλωμένος με κουβέρτες, ότι έχει αντιμετωπίζει θέμα υγείας. Αργότερα πηγαίνει, λέει, στο νοσοκομείο γιατί έχει κρίσεις πανικού. Η διοίκηση περιμένει τουλάχιστον να στείλει το δελτίο του, το συμβολαιό του, να το υπογράψει. Τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνουν και 1 η ώρα το βράδυ τηλεφωνεί και λέει ότι παιδιά, εδώ είμαι, τι γίνεται, θα κάνουμε τη μεταγραφή. Τι λέτε ρε παιδί, τι λες βρέι Άρντα, βρέι Άρντα, συγγνώμη. Με τι έχεις να κάνεις δηλαδή, με μπακάλικο. Με μπακάλικο έχεις να κάνεις. Αδερφέ, πάρ' το αλλιώς λίγο. Δηλαδή,
τι είναι εδώ, έτσι, όποτε θέλεις γίνονται μεταγραφές και όποτε δεν θέλεις δεν γίνονται μεταγραφές, έτσι, μια ομάδα να περιμένει εσένα, εντάξει, έτσι, πάνω απ' όλα πρέπει και καλά κάνουν οι άνθρωποι και σέβονται την ομάδα και έτσι δεν χρειάζεται να αγαπούμε περισσότερα για αυτή την εξέλιξη. Αναφίβολα πρόκειται για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή με ένα βαρύ βιογραφικό, ποιοτικό ποδοσφαιριστή, αλλά έτσι, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν συνδυάζει την ποιότητά του με τον χαρακτήρα του. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Από τη μία έχουμε μια ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή και από την άλλη ένα χαρακτήρα σε μια αστάθεια γενικά. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε μεταγραφή Γουάρντα, μας τελείωσε.

Λοιπόν, όμως οι υπόλοιπες μεταγραφές, οι άλλες τρεις, έτσι, έγιναν κανονικά. Έχουμε τον τον Ισπανό Φορ, τον Ντάνι Σελμά, τον Νίκο Λόλι και τον Χρήστο Κρυπαράκο. Οπότε θα πορευτούμε με αυτά τα τρία παλικάρια. Ισπανός Φορ ο Ντάνι Σελμά, ο Νίκος Λόλης, ο κεντρικός μέσος, και ο Χρήστος Κρυπαράκος, ο Winger. Τα είπαμε χτες για τους τρεις ποδοσφαιριστές. Ενισχύθηκε λοιπόν η ομάδα μας στις θέσεις εκεί που πονούσε. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Τέλος οι μεταγραφές, τελείωσε και αυτό, θα έλεγα, το βασανιστήριο για την ομάδα της Ζαγκίδου, γιατί καταλαβαίνετε τώρα για τη διοίκηση ότι όταν υπάρχει πόρτα ανοιχτή για τις μεταγραφές των ελεύθερων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας επιπλέον πονοκέφαλος. Τώρα λοιπόν αυτή η πόρτα έκλεισε χτες το βράδυ και τώρα οδηγούμαστε απερίσπαστοι, χωρίς να έχουμε στο κεφάλι μας μεταγραφικές ενισχύσεις και τέτοια πράγματα, στο να πετύχουμε τους στόχους. Το στόχο που δεν είναι άλλος από το να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Βέβαια, αυτό μέχρι το Γενάρη, γιατί αν είμαστε στο κόλπο ακόμη της παραμονής, και πρέπει να μείνουμε στο κόλπο της παραμονής, η ομάδα σίγουρα θα ενισχυθεί το Γενάρη. Και ας βάλουμε και το δεδομένο ότι μέχρι τότε ίσως να έχουμε επιστρέψει πάλι στη φυσική μας έδρα. Θεού θέλοντος και Δήμου επιτρέποντος. Ο Θεός το θέλει, ο Δήμος το επιτρέπει.

Λοιπόν, να απαντήσω σε ένα μήνυμα εδώ στο φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος μου λέει το εξής. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη τηλεοπτική κάλυψη πλην του παρόχου για το παιχνίδι της Δακηθού με την Καλαμάρια. Όχι, από τη στιγμή που τα τηλεοπτικά τα έχει η ΕΡΤ, το κρατικό κανάλι, αλλά και η Superbet League 2, δεν μπορεί κάποιος άλλος να πάει να τραβήξει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να υπάρξει κάποιος εκεί πέρα με ένα κινητό μέσω του Facebook να μας δείχνει τέλος πάντων τις φάσεις, αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό να συμβεί. Σίγουρα όμως την Δευτέρα, επειδή έχουμε το παιχνίδι 2 η ώρα και επειδή θα γίνεται εκείνη τη στιγμή και η εκπομπή, θα έχουμε ανταποκρίσεις από, από το συγκεκριμένο παιχνίδι εδώ την ώρα της εκπομπής και από το φίλο μας τον Γιάννη τον Λιβέρη και από το φίλο μας τον Διονυσάκη τον Μπάστα, δύο παιδιά που μένουν στην Αθήνα και μπορούν να μας βοηθήσουν ραδιοφωνικά, να μας δίνουν εικόνα, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη αυτό, εδώ στο ραδιόφωνο, να μας πούν, να μας λένε τι γίνεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλιώς δεν υπάρχει καμιά άλλη εναλλακτική. Σίγουρα θα βρίσκονται στο γήπεδο αρκετοί φίλοι που με τα κινητά τους μπορούν να στέλνουν εικόνα στο Facebook, μέσω Facebook, αλλά αυτό φυσικά δεν αρκεί, δεν θα έχουμε καλή εικόνα. Λοιπόν, να δούμε και από τη Ζάκυνθο αν θα υπάρξει ανταπόκριση. Τώρα για το Βανάκι λίγο δύσκολο το βλέπω. Καθημερινή Δευτέρα, το Βανάκι δηλαδή, της γνωστής παρέας, του Γιάννη, του Παναγιώτη, του Αντώνη, του Σπύρου, του Τάκη, του Πίτερ, όλα αυτά τα παιδιά, πολύ δύσκολο το βλέπω να πάνε να παρακολουθήσουν τη Ζάκηθο στην Καλλιθέα την Κυριακή το μεσημέρι, διότι εργάζονται. Πάντως, αν υπάρχει κάτι, καμιά εξέλιξη με το Βανάκι, καλό είναι ο εκπρόσωπος

Θα βρούμε τρόπο πάντως. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα βρούμε τρόπο να μεταφέρουμε σε όλους εσάς μέσω του ραδιοφώνου εδώ το Ερμή και τις εκπομπές την συγκεκριμένη αναμέτρηση τη Δευτέρα στις 2 η ώρα. Εμείς θα αρχίζουμε 2 παρα 10, οπότε καταλαβαίνετε θα έχουμε συνθέσεις, θα έχουμε έτσι ένα pre-game μέχρι να μπούμε στο κανονικό παιχνίδι. Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου, γεια σου Κώστα. Χαιρετίζω το φίλο μου τον τεράστιο, τον Κώστα τον Γιαννάτο. Γεια σου γιγαντά μου.

Δεν ξέρω αν θα πάει ο φίλος μου και ο Τάκης ο Κλαβάς ή ο Σάκης ο Λάπος. Θα πάνε αυτά τα παιδιά. Για στείλετε ένα μήνυμα ρε παιδιά. Πού είστε, έχετε χαθεί αυτές τις μέρες.

Θα επιστρέψουμε πάλι στην Ζάκυνθο, γιατί και εδώ έχουμε να πούμε έτσι, διάφορες ειδήσεις με θέμα την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας. Αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι μας λείπει το γήπεδο, μας λείπει αυτή η επαφή, μας λείπει αυτή η συνάντηση όλων σε αυτό τον χώρο, στο δημοτικό στάδιο. Μας λείπει αυτό το πράγμα και κάπου έχει αυτός ο κρίκος, πρέπει κάποια στιγμή να συνδεθεί. Μας λείπει, είναι κάτι το οποίο το έχουμε χάσει. Όχι ότι φταίμε εμείς γι' αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε την ομάδα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει πάση θυσία η Ζάκυνθος, έστω και κλεισμένο το θυρών, να επιστρέψει στη φυσική της έδρα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, φυσικά, πάνω απ' όλα αγωνιστικούς, γιατί πιστεύουμε ότι στην φυσική μας έδρα, ακόμα και χωρίς φιλάθλους, μπορούμε να πάρουμε αποτελέσματα εν αντιθέση με τα γήπεδα στα οποία αγωνιζόμαστε, με Ηλιούπολη εκεί, Καλυθέα και τα διαπράγματα.

Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την ομάδα της Ζακύνθου και πάμε λίγο στα δικά μας εδώ. Πάμε στα τοπικά μας. Πάμε σε θέματα τα οποία μας προβληματίζουν. Δεν βλέπουμε μπροστά κάποιο φως. Ζούμε σε μια μαυρίλα.

Και η αλήθεια είναι ότι η σκέψη δική μου τουλάχιστον στην παρούσα φάση βρίσκεται κάπου μακριά, βρίσκεται σε αυτόν τον θάνατο ενός νέου παιδιού, ένας θάνατος γροθιά στο στομάχι, έτσι, μιας παραπέουσας, θα έλεγα, κοινωνίας και ενός διαλυμένου κράτους. Αναφέρομαι στο θάνατο αυτού του 16χρονου παιδιού που πήγε να παίξει ποδόσφαιρο. Η τραγωδία στη Θάσο συγκλονίζει, θα έλεγα, και γεννά αμήλικτα ερωτήματα και θα πρέπει να το αναλύσουμε όλο αυτό μέχρι να φτάσουμε στο διατάφτα και στα δικά μας εδώ θέματα, τα οποία είναι πάρα πολλά και ζητούν λύσεις. Τελικά, πόσο ασφαλή είναι τα γήπεδα στα οποία στέλνουμε τα παιδιά μας, πόσο ακόμη θα περιμένουμε μέχρι να αλλάξει κάτι? Υπάρχουν φυσικά κάποιες ειδήσεις που τις διαβάζεις και προχωράς, υπάρχουν όμως και κάποιες που σε κάνουν να σταματήσεις, να κοιτάξεις για λίγο την οθόνη χωρίς να ξέρεις τι να γράψεις, γενικά να παγώσεις. Να σκεφτείς τα δικά σου παιδιά, τα παιδιά που γνωρίζεις, τα παιδιά που κάθε Σαββατοκύριακο φορούν μια φανέλα, δένουν τα γορδόνια τους και μπαίνουν σε έναν αγωνιστικό χώρο με ένα και μοναδικό όνειρο, να παίξουν ποδόσφαιρο. Η είδηση, παιδιά από τη Θάσο, είναι μια από αυτές. Ένα παιδί 16 ετών πήγε στο γήπεδο για να κάνει αυτό που αγαπούσε. Δεν πήγε στον πόλεμο, δεν πήγε να κάνει κάτι επικίνδυνο, πήγε να παίξει απλά ποδόσφαιρο και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του. Φανταστείτε πόσο τραγικό είναι αυτό μόνο και μόνο σαν σκέψη. Αυτό από μόνο του αρκεί για να καταλάβουμε το μέγεθος της τραγωδίας. Από τη μια στιγμή χαράς στον απόλυτο εφιάλτη. Κανείς από όσους βρέθηκαν εκείνη τη μέρα στο γήπεδο δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Ένα παιχνίδι ξεκίνησε, μια μπάλα διεκδικήθηκε, ένα παιδί κινήθηκε προς την πλάγια γραμμή και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλα άλλαξαν. Η σύγκρουση με το τσιμεντένιο τυχείο ήταν αρκετή, θα έλεγα, για να μετατρέψει ένα ποδοσφαιρικό απόγευμα σε έναν εφιάλτη. Ο αγώνας φυσικά σταμάτησε, οι φωνές, οι πανηγυρισμοί αντικαταστάθηκαν από αγωνία, οι άνθρωποι γύρω από το παιδί προσπαθούσαν να βοηθήσουν και κάπου εκεί ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έπαψε να είναι γήπεδο. Έγινε ένας χώρος αγωνίας, ένας χώρος θρήνου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έδωσε τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πίσω από την πόρτα της μονάδας εντατικής θεραπείας υπήρχε μια οικογένεια που περίμενε. Περίμενε να ακούσει ότι το παιδί της θα τα καταφέρει. Περίμενε να ανοίξει ξανά η πόρτα και να ακούσει τις λέξεις που κάθε γονιός θέλει να ακούσει. Είναι καλά. Αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια, ήρθε η πιο σκληρή είδηση. Το παιδί έφυγε από τη ζωή. Δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιριστής, ήταν ένα παιδί. Ένα παιδί με όνειρα, με φίλους, με οικογένεια, με ανθρώπους που τον περίμεναν να γυρίσει. Με μια ζωή που βρισκόταν μπροστά του. Τελικά, παιδιά, δεν θα μάθουμε ποτέ πόσα γκολ θα πετύχαινε. Δεν θα μάθουμε ποτέ μέχρι που θα έφτανε στο ποδόσφαιρο. Δεν θα μάθουμε ποτέ ποια όνειρα είχε στη ζωή του. Γιατί κάποια στιγμή μέσα σε έναν αγωνιστικό χώρο όλα σταμάτησαν. Και αυτό είναι ίσως το πιο σκληρό κομμάτι της συγκεκριμένης ιστορίας. Ένα παιδί πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και οι δικοί του άνθρωποι σήμερα ετοιμάζονται να το αποχαιρετήσουν. Μα πώς μπορεί μια κοινωνία τελικά, ρε παιδιά, φίλοι και φίλες της εκπομπής αυτής, να αποδεχτεί αυτό ως μια κακιά στιγμή? Πώς μπορεί να συνεχίσει μια κοινωνία σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Γιατί πίσω από κάθε τέτοια τραγωδία υπάρχει ένα τεράστιο γιατί. Γιατί υπήρχε το συγκεκριμένο εμπόδιο τόσο κοντά στον αγωνιστικό χώρο? Υπήρχαν οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας? Είχε ελεγχθεί η εγκατάσταση? Είχε κριθεί κατάλληλη? Ποιος είχε την ευθύνη? Ποιος είχε ελέξει
και ποιος θα ελέγχει τώρα. Σίγουρα δεν είναι ώρα ούτε για καταδίκες ούτε για αποφάσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί και αρμόδιες αρχές να απαντήσουν με σαφήνεια. Και όταν ένας γονιός αφήνει το παιδί του στην είσοδο ενός γηπέδου, υπάρχει μια σιωπηλή συμφωνία. Θα το αφήσω εδώ και σε λίγο θα έρθω να το πάρω. Τόσο απλό, τόσο αυτονόητο, τόσο ανθρώπινο. Κανένας γονιός δεν αφήνει το παιδί του σε ένα γήπεδο σκεπτόμενος ότι μπορεί να μην το ξαναδεί. Και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να χρειάζεται αυτό το πράγμα, παιδιά, να το σκεφτείτε. Πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όταν όμως οι εγκαταστάσεις παρουσιάζουν προβλήματα, όταν υπάρχουν εμπόδια, τυχεία, περιφράξεις ή άλλες κατασκευές σε επικίνδυνες αποστάσεις από τον αγωνιστικό χώρο, τότε το αυτονόητο πάβει να είναι αυτονόητο και εκεί ακριβώς αρχίζει η ευθύνη της πολιτείας και όλων των αρμόδιων φορέων, αλλά και της εκάστοτε τοπικής εξουσίας. Και στη Ζάκυνθο, στο νησί μας, τι γίνεται? Εδώ είναι που η τραγωδία της Θάσου θα πρέπει, δεν θα πρέπει και δεν πρέπει να μας αφήσει αδιάφορους. Γιατί έχουμε και εμείς γήπεδα, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες. Έχουμε εγκαταστάσεις πως αρκετές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα και ελλείψεις που βρίσκονται σε σημείο αποσύνθεσης. Διαφωνεί κανείς αυτό? Και κάποια στιγμή, φίλοι και φίλες, αγαπημένοι ακροατές, πρέπει να κοιταχτούμε όλοι στα μάτια και να κάνουμε την ερώτηση που αποφεύγουμε. Είναι πραγματικά ασφαλή τα γήπεδά μας? Και ας αφήσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έγινε κάτι. Ας αφήσουμε ότι έτσι τα βρήκαμε. Φτάνουν πια τα ατομικά ματζούνια που λέει και ο φίλος μου ο Άγριος, ο φίλος μου ο Σπύρος ο Δρόσος. Φτάνει πια με τα ατομικά ματζούνια. Αυτό είναι το ερώτημα και αφορά κάθε γήπεδο, κάθε ομάδα, κάθε ακαδημία, κάθε γονιό και κάθε θεσμικό φορέα. Και ας αφήσει η ίδια η κοινωνία τα πληκτρολόγια, η ίδια η κοινωνία ας αφήσει τα πληκτρολόγια και ας αναλογιστεί τις δικές της ευθύνες. Φτάνει το ανάθεμα του καναπέ και το δε βαριέσαι βρε αδερφέ. Διότι εντάξει, okay, ίσως μπορεί να μην συμβεί ποτέ τίποτα. Αλλά η ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται στην τύχη. Πόσο αξίζει ένα πρωτάθλημα μπροστά σε μια ζωή? Τι αξίζει ένας αγώνας? Τι αξίζει μια βαθμολογία? Τι αξίζει ένα γκολ? Τι αξίζει μια νίκη? Απολύτως τίποτα μπροστά στη ζωή ενός παιδιού. Και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους μας. Αν ένα γήπεδο δεν πλήρει τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, τότε δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα το πρόγραμμα των αγώνων. Είναι ξεκάθαρο πλέον αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να προηγείται η ανάγκη να βγει μια αγωνιστική και η διοργάνωση ενός πρωταθλήματος πριν από αρκετές εβδομάδες. Η Γενική Συνέλευση της ΕΠ Ζακύνθου πήρε μια ιστορική απόφαση. Αν δεν συντηρηθούν επαρκώς τα γήπεδα, οι ομάδες δεν θα κατέβουν να αγωνιστούν με καταλυτική ημερομηνία. Ποια είναι η καταλυτική ημερομηνία, παιδιά? Σήμερα, 30/9/2026. Τίποτα δεν έχει αλλάξει όμως. Καμιά προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή και κυρίως καμιά απάντηση από τα ίδια τα σωματεία αν θα συνεχίσουν τον αγώνα τους ή θα υποκύψουν βλέποντας τον δέντρο και χάνοντας το δάσος. Ένα ποδόσφαιρο στο μαύρο και στην αλληποληψία. Θρηνή μια οικογένεια πολύ μακριά από εμάς, έτσι. Αύριο ποιος? Αυτό ίσως είναι το ερώτημα που πρέπει να μας τυχιώνει, γιατί σήμερα είναι η Θάσος. Αύριο μπορεί να είναι οπουδήποτε. Και δεν το λέμε για να τρομοκρατήσω τον κόσμο. Δεν το λέω αυτό για να σας πω, παιδιά, ότι υπάρχει τρόμος. Το λέω γιατί η πρόληψη υπάρχει ακριβώς γι' αυτό. Για να μην χρειαστεί ποτέ να μάθουμε τι θα γινόταν. Για να μην χρειαστεί ποτέ να γράψουμε ξανά ένα τέτοιο κείμενο, όπως αυτό που σας αναφέρω αυτή τη στιγμή, για να μην χρειαστεί ποτέ μια μάνα να περιμένει έξω από μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Για να μην χρειαστεί ποτέ ένας πατέρας να ακούσει ότι το παιδί του δεν τα κατάφερε.
για να μην χρειαστεί ποτέ μια οικογένεια να περντήσει ένα παιδί που έφυγε απλώς για να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μακάρι αυτός ο θάνατος να μας κάνει σαν κοινωνία σοφότερους, να μας δείξει το δρόμο και να καταλάβουμε πόσο πολύτιμη είναι η ζωή.

0: όσο το σκέφτομαι αυτό το πράγμα τώρα, αυτό που βιώνει αυτή η οικογένεια που έστειλε το παιδί της να πάει να παίξει ποδόσφαιρο και το βλέπει τώρα μέσα σε ένα φέρετρο. Με καταρακώνει. Μου δημιουργεί όλα αυτά τα συναισθήματα, αλλά και αυτή την οργή, θα έλεγα, απέναντι σε αυτούς που έχουν την εξουσία και δεν κάνουν τίποτα. Αυτή την οργή απέναντι στην ίδια την κοινωνία που είναι σε μια αδράνεια και δεν παίρνει τις τύχες στα δικά της χέρια. Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε το φίλο μας τον Διονύση το Λάπο, το Σάκη το φίλο μας. Γεια σου, παλικάρι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια χαρά.
1: Δεις, έχω σοκαριστεί με όλα αυτά που λες και έχω σοκαριστεί πάρα πολύ για το μικρό παιδί που βγει από τη ζωή. Yeah. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, απλά λυπάμαι. Λυπάμαι πραγματικά που ζω σε αυτό το νησί και για αυτό το κατάντημα που υπάρχουν όλα τα γήπεδα. Αν πας μια βόρτα, που τα ξέρεις γιατί είναι και η δουλειά σου, έτσι, όλες οι περιφράξεις γύρω-γύρω δεν είναι πάνω από 20 μέτρα ή από 20 πόντους, μισό μέτρο.
0: 1,5 μέτρο. Ένα μέτρο, 1,5.
1: Όλα τα γήπεδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ακατάλληλα. Είναι ακατάλληλα. Έτσι, για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.
0: Επειδή πηγαίνουμε στα γήπεδα, έτσι, πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν γλιτώσει στο παραπέντε πέφτοντας πάνω σε σύρματα και πάνω σε κάγκελα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ, Δημήτρη μου, για να, δεν θέλω να πω πολλά γιατί πραγματικά έχω σοκαριστεί με το μικρό παιδί.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Ειλικρινά σου μιλάω γιατί όλοι μεγαλώνουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες και σοκαρίζουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ντροπή και έσχος να μην γίνει κανένα πρωτάθλημα. Κανένα, να μην κατέβει καμία ομάδα. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι οι συνθήκες αυτές. Δηλαδή τι προσφέρουμε τώρα σε αυτά τα παιδιά τα δικά μας και στις νέες γενιές που έρχονται από πίσω.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε.
1: Τελείωσε, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ας πάρει ο καθένας ένα σκυλί και ας πάει μια βόρτα. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ έτσι έχω ζήσει και την ομάδα της Ακίδα από 5 χρόνια παιδί πάω στα γήπεδα. Λοιπόν, έχω σοκαριστεί. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάμανε πριν, τι κάμανε πιο πριν. Πριν 20 χρόνια πριν, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω ότι μια κοινωνία κάθε χρόνο. Έτσι.
0: Πρέπει να συμβεί κάτι για να σοκαριστεί η κοινωνία.
1: Για να βάλουμε μια λόγη. Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή όμως, πραγματικά αυτό που βιώνει τώρα. Δηλαδή πρέπει να μπούμε λίγο στη θέση αυτής της οικογένειας. Δηλαδή πρέπει να δούμε. Τι γίνεται, είναι ένα παιδί 16 χρονών, έχασε τα όνειρά του, έχασε τα πάντα, η οικογένεια διαλύθηκε γιατί πήγε το παιδί να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν πήγε σε πόλεμο, δεν πήγε να κάνει κάτι άλλο, πήγε να παίξει μπάλα. Έτσι. Και εκεί που το περίμενε ο πατέρας του και η μάνα του, το βρίσκουν μέσα σε ένα φέρετρο. Απίστευτο.
1: Για φαντάσου τώρα να ήταν και η μάνα του και ο πατέρας του στο γήπεδο, έτσι, να βλέπανε το παιδί του.
0: Ή και να μην ήταν στο γήπεδο και να τους πήραν τηλέφωνο και να τους είπαν αυτό και αυτό έχει συμβεί. Που είναι Δημήτρη, ακόμη χειρότερο.
1: Εγώ Δημήτρη μου έχω να κάνω μια έκκληση. Σας Άγγες. Έτσι σας Άγγες Λάπος. Να μην γίνει κανένα πρωτάθλημα. Δηλαδή εγώ λέω στις ίδιες ομάδες να παραιτηθούν να μην κατεβεί. Καμία ομάδα. Δεν είναι
0: βλέπεις,
1: συνδικές αυτές.
0: Βλέπεις τι γίνεται.
1: Αυτές οι συνδικές δεν γίνονται. Ούτε στον Μπαγκλαντές, ούτε στον Ουγκάντα, ούτε πουθενά μόνο στο Άγγεδο γίνονται.
0: Πρόσεξε. Έχει πάρει μια απόφαση η Γενική Συνέλευση πριν από 3 μήνες της ΕΠΣΔΑ εκεί του που λέει ότι αν δεν φτιάξει ο Δήμος τις εγκαταστάσεις δεν θα απέχουμε. Και την έχουν στείλει τη συγκεκριμένη απόφαση στη Δημοτική Αρχή. Και πες μου τώρα εσύ φίλε μου, έτσι, τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για τα γήπεδα αυτή τη στιγμή στη Ζάκη του.
1: Τίποτα. Να σου πω κάτι, επειδή Δημήτρη μου έτυχε και ζούσα μέσα σε αυτό το Δήμο 36 ολόκληρα χρόνια και περάσαν από μένα 10 δημάρχοι, εγώ έβλεπα ότι κάθε τετραετία χειροτρεύε αδείς να γινόταν πιο καλύτερες στις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Χειροτρεύε η κατάσταση.
0: Χειροτρεύει η κατάσταση.
1: Πραγματικά στο λέω και λυπάμαι που το λέω, γιατί εγώ ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Έτσι, ο Δήμος. Από εκεί μέσα από αυτή την υπηρεσία, έκαμα οικογένεια, έκαμα παιδιά, έκαμα το άλλο. Βέβαια, άλλο το άλλο. Αλλά όμως οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Απαράδεκτες. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Που πηγαίνω και γυρίζω και σχεδόν όλη τη μισή Ελλάδα και βλέπω το τι γίνεται να νοικιάσουμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να νοικιάσουμε τον ΠΕΟ για 4 χρόνια.
0: Να νοικιάσουμε τον ΠΕΟ.
1: Να νοικιάσουμε τον ΠΕΟ για 4 χρόνια.
0: Πάντως, ξέρεις τι γίνεται, Σάκη. Γιατί η κοινωνία σοκάρεται από ένα τέτοιο γεγονός και ξαφνικά ξαναπέφτει πάλι στον ίδιο λίθαργο. Δηλαδή, και γενικά όλος ο κρατικός μηχανισμός, όλο το κράτος. Είδαμε τι έγινε με το Μαζονάκι ξαφνικά. Όλοι τώρα, έτσι, θυμήθηκαν και βλέπουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, τώρα, να σου πω κάτι. Τα καλά τα λόγια τα λέω πάντα μετά θανάτο.
0: Πρόσεξε.
1: Μετά θανάτο. Όταν είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και στα χειρότερα για αυτόν.
0: Και πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Διαβάζω τώρα για την είδηση αυτού του θανάτου αυτού του παιδιού και λέει, ζήτησε ο εισαγγελέας, λέει, έτσι, προκαταρτική εξέταση και ζήτησε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και γιατί, κύριε εισαγγελέα, πρέπει να σκοτωθεί ένα παιδί πρώτα και μετά να ζητήσει όλα αυτά, ενώ εσείς που έχετε την εξουσία και είσαστε με την δικαιοσύνη και ασχολείστε με αυτό το πράγμα, έπρεπε να τα κλείσετε όλα αυτά τα γήπεδα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Δημήτρη, ένα σύστημα σάπιο, δυστυχώς, ένα σύστημα σάπιο, σάπιο, άμα λέμε σάπιο, από όπου και να το πιάσεις, είναι ένα σύστημα σάπιο, ένα κράτος που δεν λειτουργεί πλέον, δεν λειτουργεί. Έτσι, ο καθένας κάνει
0: όλο. Διαλυμένο είναι, φτάρει, διαλυμένο
1: ένα κράτος. Διαλυμένο κράτος, έτσι. Το λοιπόν, από εκεί και πέρα, και να σου πω και τα άλλο, όταν μπήκε η πολιτική μέσα στους Δήμους και μέσα στην αυτοδιοίκηση και κοιτάμε γιατί είναι δεξιούς, γιατί είναι αριστερός, γιατί είναι εκείνο, γιατί είναι το άλλο και δεν κάνουμε την αυτοκριτική που πρέπει να τους κάνουμε, είμαστε άξιοι της ημέρας μας. Πώς το βλέπω.
0: Σωστό, γιατί την άλλη φορά ο Σπύρος ο Δρόσος εδώ που μίλησε είπε για ατομικά ματζούνια, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, δηλαδή δίνουμε ένα ματζουνάκι σε κάποιον να γλυκαθεί με τον τρόπο που το κάνουμε και βλέπεις αυτή την κοινωνία η οποία δεν αντιδράει.
1: Ωραία, δεν πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική γιατί είναι του ίδιου κόμματος.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς.
1: Γιατί είναι δεξιός, γιατί είναι αριστερός, γιατί είναι παντός.
0: Είτε θα κάνουμε αυτοκριτική γιατί είμαστε βολεμένοι κάπου.
1: Έτσι ακριβώς, όταν όλος σου ζητάει τον ψήφο σου.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι υποχρεωμένος να ακούσει και την κριτική που θα του κάνεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να του κάνεις την κριτική.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, εγώ λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι. Για τους είπα και εσύ έχεις παιδιά και εγώ έχω παιδιά και όλους ο κόσμος έχουμε παιδιά και έχουμε μεγαλύσει τα παιδιά μας με μεγάλους αγώνες, αλλά δυστυχώς λυπάμαι για αυτό το κατάντημα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έτσι. Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Να βάλουμε εδώ πέρα ένα τραγούδι να παίζει λίγο.

Λοιπόν, συγγνώμη, είμαι λίγο συναισθηματικά φορτισμένος από το θάνατο αυτό του παιδιού. Χθες το βράδυ κάθεσα και έγραψα ένα άρθρο για αυτό το θέμα. Μήπως υπάρξει ευαισθητοποίηση. Για να μην χρειαστεί ποτέ να ξαναγράψουμε και να πούμε τέτοια πράγματα, να μην χρειαστεί μια μάνα να περιμένει έξω από μια μέθα από ένα νοσοκομείο και ένα πατέρα να του πούνε ότι το παιδί δεν ζει. Δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ, δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ότι ένα παιδί έφυγε γιατί πήγε να παίξει ποδόσφαιρο.

στα δικά μας εδώ θέματα, στα γήπεδα τα δικά μας. Υπήρχε μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λέει ότι μέχρι σήμερα, σήμερα είναι η καταγγελτική ημερομηνία, ότι αν δεν κάνει ο Δήμος τα προαπαιτούμενα, και ποια είναι αυτά, να διορθώσει κάποια θέματα που αφορούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια είναι και το νοσιακό γήπεδο. Άλλη ιστορία το νοσιακό γήπεδο. Μια ιστορική απόφαση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή την χρονική στιγμή, διότι έχουμε άλλα θέματα στην Ένωση αυτή τη στιγμή. Έχουμε το θέμα ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια ομαλότητα της κατάστασης μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με την έκπτωση της διοικητικού σχήματος και την ανάληψη της εξουσίας, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, από την προσωρινή διοίκηση η οποία έχει σχηματιστεί. Όμως θα πω το εξής. Αυτή την επιστολή, την οποία την έστειλε η διοίκηση της ΕΠΖΑ Κίνδου, η διοίκηση Κοντονή, την οποία την έχει στείλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην Περιφέρεια και στο Δήμο Ζακύνθου, για όλα αυτά τα κακό σκήμενα που συμβαίνουν, γιατί πρέπει να πούμε το εξής. Δεν ανήκει τίποτα στην ΕΠΖΑ Κίνδου. Τα γήπεδα δεν ανήκουν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία η Ένωση Ποδοσφαίρου του νησιού μας να βάλει ούτε ένα καρφί σε ένα γήπεδο. Τα γήπεδα είναι περιουσία του Δήμου, είναι δημοτική περιουσία. Η ΕΠΖΑ Κίνδου το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στέλνει επιστολές έτσι ώστε να διορθωθούν κάποια πράγματα. Η Ένωση μπορεί να κάνει αυτό που έκανε η Γενική Συνέλευση. Ότι ξέρετε κάτι, μάγκες, εσείς που έχετε την εξουσία και σφυρίζετε αδιάφορα, διότι μας πετάξατε από τα 90 εκατομμύρια προϋπολογισμού, μας πετάξατε 150.000 για όλο τον αθλητισμό στο νησί και μας απαξιώνετε με αυτόν τον τρόπο, σας γυρίζουμε και εμείς τα μούτρα. Και τι κάνουμε? Δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε. Πάμε να παραδώσουμε τα δελτία όλων των ομάδων στο Δήμο Ζακύνθου. Πάμε να τα παραδώσουμε λοιπόν και να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Καλύτερα να μην αγωνιστούμε ένα χρόνο παρά να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες της αβεβαιότητας, της ανυπαρξίας, της τοξικότητας. Πρέπει να καταλάβουμε τι μπορούμε να κερδίσουμε αν σταθούμε όρθιοι απέναντι στην ίδια την ιστορία. Το να σκύπτουμε το κεφάλι και να λέμε δεν βαριέσαι αδελφέ, ας παίξουμε και ένα χρόνο ακόμη και τι έγινε, και αν οι περιφράξεις είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο, και αν δεν έχουμε αποδυτήρια, και αν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλά, και αν δεν έχουμε νερό να κάνουμε μπάνιο την ώρα που τελειώνει το παιχνίδι και είναι καταχύμωνο και είναι Φλεβάρης και είναι 0 βαθμούς και φεύγουμε από το γήπεδο και πάμε και κάνουμε μπάνιο στο σπίτι μας γιατί υδρωμένοι, γιατί δεν υπάρχουν αποδυτήρια, και αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, και τι έγινε? Αν τα λέμε συνέχεια όμως όλα αυτά, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Εμείς, εσείς και όλοι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
0: Έλα ρε Διονύση μου, τι κάνεις? Τι να κάνουμε, εδώ, εδώ. Εσύ τι κάνεις στην Αθήνα, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, κοίταξε και εγώ σήμερα μόνο για το θέμα με το 16χρονο θα ήθελα να μιλήσω. Νομίζω όλα καλά περιτεύουν σήμερα.
0: Σίγουρα περιτεύουν τώρα, τι να συζητάμε? Τι να συζητήσουμε τώρα?
1: Ξέρεις τι γίνεται? Το παιδάκι αυτό δεν σκοτώθηκε την ημέρα που πήγε στον ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως και τα παιδιά στα Τέμπη δεν σκοτώθηκαν όταν μπήκαν στο τρένο.
0: Ναι.
1: Όπως και οι διασωληνωμένοι που τους κάναν τις διασωληνώσεις, όχι οι αναισθησιολόγοι που έπρεπε, αλλά οι ειδικευόμενοι,
0: ναι,
1: δεν πεθάναν τότε. Όλοι αυτοί πεθάναν το 10, το 11, το 15, όταν μια κοινωνία αποφάσισε να πάρει το εκμισθεντόν της και να πιστεί ότι οι βιαστές θα την έσωζαν. Αυτοί που την κατέσωσαν θα την έσωζαν.
0: Σωστό.
1: Τότε σκοτώθηκαν όλοι αυτοί. Κάποιοι είχαν πει από το 10, κάποιοι γραφικοί για την τρελή, ότι σε 10 χρόνια από σήμερα οι συνέπειες στην υγεία είναι αυτές, τις μεταφορές είναι αυτές και στην θνησιμότητα είναι αυτές. Γιατί αυτά που ζούμε έχουν δοκιμαστεί αλλού και άλλους λαούς πριν από το δικό μας.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό
1: που λες. Να σου πω κάτι, κανονικά θα έπρεπε τώρα να κλειδώσουν όλα τα γήπεδα και να επιθεωρηθούν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Να μην κλειδωθεί μπάλα, να διαπιστωθεί ότι όντως τα πράγματα είναι όπως έπρεπε να είναι. Από τη μία κρίση κουράζουμε την άλλη. Όχι στη Ζάκη, όχι στη Πάσο, όχι στη Γάσο, όχι στη Γεωργία.
0: Από την Κομωτινία στο Καστελόριζο. Το θέμα είναι γιατί πρέπει να φτάνουμε πάντα όμως μπροστά σε ένα τραγικό συμβάν για να πούμε ότι τι πρέπει να γίνει. Και μετά η ίδια η κοινωνία, το ίδιο το κράτος, έτσι να κλείνει αυτιά και μάτια και να συνεχίζει την πορεία του προς την ιστορία. Για ποιο λόγο, ας πούμε? Για ποιο λόγο? Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Σήμερα που μιλάμε, έπρεπε να κλείσουν όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα. Όλα. Να κλείσουν όλα τα γήπεδα και από την αρχή, έτσι, να δουν ποια γήπεδα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας για να γίνονται παιχνίδια. Γιατί και εσύ έχεις μικρό παιδί και θα το στείλεις αύριο να παίξει ποδόσφαιρο, έτσι, και θα γωνιάσεις, θα γυρίσεις.
1: Πολύ σοβαρά.
0: Έτσι. Έτσι, μια οικογένεια.
1: Το πολύ σοβαρά, με
0: αυτή, αυτό είναι. Μια οικογένεια έστειλε το παιδί της να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Και πήραν τον πατέρα του τηλέφωνο και του είπαν: ξέρεις κάτι, το παιδί είναι στη ΜΕΘ. Αυτό είναι τραγικότατο. Μόνο και μόνο που το σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Μόνο και μόνο που το σκεφτόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να πω κάτι. Είμαι σοκαρισμένος. Πραγματικά είμαι σοκαρισμένος. Είμαι σοκαρισμένος γιατί όλοι μας έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια, περισσότεροι παιδιά, φίλους, παίζουν ποδόσφαιρο. Αν είναι δυνατόν το 2026.
1: Το χειρότερο δεν είναι ότι όλοι έχουμε παιδιά, το χειρότερο είναι ότι όλοι έχουμε ευθύνες.
0: Έχουμε ευθύνες.
1: Με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, ως κοινωνία είμαστε απόντες και αμέτωχοι.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Κάνουμε τον μικρό κόσμο
0: αυτό λέμε.
1: Καθένας μας.
0: Αυτό λέμε.
1: Και αύριο μετά θα βγει κάποια καινούργια είδηση, θα μας αμπώσει. Θα την ακούσουμε για 3-4 μέρες και η ζωή είναι.
0: Αυτό είναι, γιατί και εγώ το γράφω, ας πούμε, στο άθρο μου. Λέω: ένας θάνατος γροθιά στο στομάχι μιας παραπέζουσας κοινωνίας και ενός διαλυμένου κράτους. Αλλά τι να πούμε τώρα, έρχεται μια γροθιά και μετά ξαφνικά θυμόμαστε όλοι τι ακριβώς έχει συμβεί. Ενώ όλοι έχουμε κλείσει τα μάτια σε αυτό που βλέπουμε. Γιατί κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης το είχε πει: αν δεν φοβάσαι το τέρας, έχεις γίνει ένα με αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Στη Ζάκη το γνωρίζουμε ότι οι εγκαταστάσεις είναι τριτοκοσμικές. Και αντί να πάμε, ας πούμε, να κλείσουμε το Δήμο και να πούμε: παιδιά, δεν αντέχουμε άλλο, τα παρατάμε. Πάμε να παραδώσουμε τα δελτία στο Δήμο Ζακύνθου, γιατί είστε ανίκανοι. Όχι ανίκανοι, εννοώ ότι δεν μπορείτε να πράξετε αυτό που πρέπει να πράξετε. Τι κάνουμε? Άντε να παίξουμε μια χρονιά ακόμη, άντε να κάνουμε εκείνο, και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Διότι, Διονύση μου, επειδή ασχολούμαι με το ρεπορτάζ στη Ζάκυνθου τόσα χρόνια, γνωρίζω τι συμβαίνει το χειμώνα. Δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο τα παιδιά. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε άθλια κατάσταση. Δεν υπάρχουν ντουζιέρες, δεν υπάρχει τίποτα. Κάγκελα δίπλα στο γήπεδο. Πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν σκάσει στα κάγκελα πάνω όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το χώρο και δεν έχει πάθει κανένας τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή, έτσι. Αλλά γιατί πρέπει ένα θάνατο ενός παιδιού να μας τρακουνάει και μετά να μας στέλνει πάλι, έτσι, με τα χάπια, όπως το είπες?
1: Γιατί έχουμε ξεχάσει ότι η ανθρώπινη εξωτρέπεια δεν εκφράζεται μία φορά στα 4 χρόνια.
0: Ακριβώς. Σωστό. Πολύ σωστό. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας, λοιπόν, από αυτή την ιστορία.
1: Δημήτρη μου, θα σε αφήσω γιατί δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο.
0: Έγινε. Ούτε και εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ. 3 ώρα και 5 πρώτα λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι σημαντικό, τραγικό, δεν μπορούμε να χαρούμε, να πούμε κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να είναι ευχάριστο, αλλά μας συνεπέρνει όλη αυτή η ιστορία. Και εδώ είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι μπαίνουν τα αμίλητα ερωτήματα. Πώς μια κοινωνία μπορεί να αποδειχθεί, να αποδεχτεί ότι αυτό έγινε, ήταν μια κακή στιγμή? Πώς μπορεί να συνεχίσει μια κοινωνία να συνεχίσει να ζει και να λέει ότι δεν συμβαίνει τίποτα?

0: Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο φίλος μας ο Σάκης. Ο...
1: για σκέψη.
0: Έλα Σάκη μου, θα ακούμε.
1: Αυτή τη στιγμή
0: ναι.
1: Ψυχοραγεί το ζακηθινό ποδόσφαιρο.
0: Ψυχοραγεί.
1: Από ποιους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που στη θητεία τους έγιναν όργια. Άκουσέ με τώρα που σου λέω. Είναι σωστό αυτό που σου λέω.
0: Ναι, πάμε.
1: Δηλαδή κρίνουνε τώρα την κάθε καταγγελία ότι είναι νόμιμη. Νόμιμη που κάνουνε και στην περίοδο της δικής τους θητείας, εάν ένας επάθαινε ηλεκτροπληξία στο μπάνιο που έκανε, θα είχαν πάρει το ρεύμα από το νεκροταφείο. Άκουσε με τώρα τι σου λέω.
0: Τι θυμήθηκες τώρα.
1: Τι θυμήθηκα, εάν έπεφτε το κτίριο της ΕΠΣ, θα τζουπλάκωνε όλους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν κάνανε τίποτα. Και κρύβονται πίσω σαν τα ποντίκια που βγαίνουν τη νύχτα. Τη νύχτα, γιατί τα ποντίκια δεν βγαίνουν την ημέρα.
0: Ναι,
1: τη νύχτα βγαίνουν.
0: Τη νύχτα.
1: Και κάνουν διάφορα γιατί με το πρόσχημα ότι θέλουν να βάλουν σε σωστό δρόμο το ζακηθινό ποδόσφαιρο.
0: Να μπει στο σωστό δρόμο, στο
1: νόμιμο. Σωστό δρόμο. Λοιπόν, επειδή αυτό το συμβά με το παιδί είναι πάρα πολύ στενάχωρο.
0: Ναι.
1: Διότι εάν που εμπαίνω εγώ στο δημοτικό στάδιο. Και έμπαινα στη μισή εξέδρα, γιατί η άλλη μισή εξέδρα ήταν κλεισμένη.
0: Ναι.
1: Όπως έγινε στην Πλάκα, που έπεσε το κτίριο μόνο του, θα με έπαιρνε και εμένα μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως ανέβαινε στη σκάλα, οι σωλήνες.
0: Ναι, άστο.
1: Ήταν διαλυμένες.
0: Όχι, ήταν, είναι.
1: Είναι διαλυμένες.
0: Είναι διαλυμένες.
1: Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι τώρα ενδιαφέρονται για την νομιμότητα, να το βουλώσουν, και το λέω φανερά, να το βουλώσουν. Να κοιτάξουν τα πεπραγμένα των δικών τους διοικήσεων, διότι αν η νομιμότητα τους ενδιαφέρει σήμερα και καθυστερούν την κάθε ομάδα και τον κάθε παράγοντα που βάνει βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί οι τοπικοί παράγοντες δεν έχουν από πουθενά να πάρουν χρήματα.
0: Όχι.
1: Βάνουν το χέρι στην τσέπη για να περάσει ο χωριανός τους,
0: ναι,
1: το παιδί τους, ο φίλος τους, να περάσει μία ώρα να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς, σωστό.
1: Έτσι δεν είναι. Να σταματήσουν τις καταγγελίες, όποιους κάνουν καταγγελίες, να σταματήσουν να κάνουν τους εργοπατέρες, διότι άλλαξε όλο το σύστημα με τα παράνομα δελτία για τη αφορμή έδωσε μία έψη Ζάκηθο.
0: Βέβαια, τότε άλλαξε όλο το σύστημα. Άλλαξε.
1: Πλήρωσε ένα θύμα. Θύμα, λες και οι άλλοι ήταν αμέτωχοι.
0: Πήρε την ευθύνη απάνω του όλοι.
1: Ναι. Και κάνουν τώρα ότι δεν ξέρουν τίποτα. Λοιπόν, να κρυφτούν τα ποντίκια, να κοιτάξουν, να βοηθήσουν και να μην κάνουν φασαρίες και καταγγελίες.
0: Άλλα πράγματα χρειάζεται το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται καταγγελίες.
0: Όχι, το ποδόσφαιρο χρειάζεται πράξεις,
1: ναι,
0: και βοήθεια.
1: Δεν πρέπει να καούν 150 άτομα στο μάτι, ναι. Δεν πρέπει να σκοτωθούν 157 άτομα στα Τέμπη, δεν πρέπει να κλέψουν 500 στον ΕΠΚΕΠΕ,
0: ναι.
1: Δεν πρέπει να κλέψει την πολιοδομία τη στιγμή και μετά να βγαίνεις και να λες, ας πούμε, ότι είδες πολλά αυτοκίνητα στη Συγκρού, οπότε δεν έχει πρόβλημα,
0: ναι, πώς το έχεις
1: ο κακομοίρης ο λαός.
0: Υπάρχει κίνηση, λέει ο υπουργός. Άρα λοιπόν, ναι, από τη στιγμή που υπάρχει κίνηση, υπάρχουν χρήματα καλά.
1: Υπάρχουν χρήματα καλά. Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Και επειδή το έγραψα και στο Facebook, είμαστε λαός ο οποίος έχει την τάση να, είναι, να τρώει σανό.
0: Ναι,
1: διότι
0: ας
1: πούμε, πέρασα εγώ από την παραλία χθες απόγευμα γιατί πήγα σε ένα γιατρό και είχε 2,31 η βενζίνα.
0: Ναι.
1: Και πήγαν 90.000 στη Βύση να την ακούσουν. Λοιπόν, επειδή δεν επαναστατεί ο κανένας, δεν επαναστατεί, διότι στην Ισπανία πήγαν να βγάλουν μια ανάπηρη από ένα σπίτι και πήγαν 100.000 άτομα.
0: Με τη μία 100.000 άτομα και πήρε αναβολή η έξοδος μέχρι το
1: 2030.
0: Μέχρι το 2030.
1: Και εδώ είναι του καθεμιανού το σπίτι στο κάθε φανς και δεν κουνιέται φίλο.
0: Δεν κουνιέται τίποτα.
1: Και δεν το λέω μοναχά για τη σημερινή κυβέρνηση και για τους προηγούμενους.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτε το δείχνω και το θέμα στη σημερινή δημαρχία. Γιατί
0: όχι,
1: και οι προηγούμενες δημαρχίες περάσανε και με την εξέδρα και με τα σίδερα και με οτιδήποτε άλλο το οποίο ήταν άχρηστο.
0: Για τα σίδερα, για την εξέδρα, τι να πούμε τώρα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
0: Έχεις
1: λοιπόν,
0: δίκιο, φίλε μου. Έχεις δίκιο,
1: να κρυφτούν αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν τους νόμιμους στον καιρό που ήταν διοίκηση και να αφήσουν το ποδόσφαιρο να κυλήσει ομαλά όπως πάει τώρα. Να βγει ένα χαρτί ποιοι έχουν να ψηφίσουν και ποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και να αφήσουν σε καταγγελίες. Την νομιμότητα την κάνεις στον καιρό που διοικείς, όχι τον καιρό που είσαι απόξω.
0: Και το ποδόσφαιρο θέλει βοήθεια, όχι καταγγελίες.
1: Έτσι δεν είναι.

0: Όταν θες να βοηθήσεις, πηγαίνεις σε μια γενική συνέλευση και κάνεις προτάσεις.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, καλό σου μεσημέρι,
1: Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Έτσι είναι, παιδιά. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται άλλα πράγματα. Ούτε καταγγελίες χρειάζονται. Πρέπει όμως να λειτουργούν όλα, να είναι νομότυπα, να μην υπάρχουν παρατυπίες, αλλά από την άλλη πράξεις, προτάσεις, ιδέες. Όταν όμως όλα αυτά δεν συμβαίνουν και συμβαίνουν τα ακριβώς αντίθετα πράγματα, δηλαδή έχουμε μια ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων η οποία αυτή τη στιγμή παραπέει. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι υπάρχει μια έκπτωση της διοίκησης από μια καταγγελία η οποία έγινε. Έχουμε μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή η οποία προσπαθεί να βάλει την κατάσταση, να φέρει την ΕΠΖΑ εκεί του σε μια ομαλότητα. Έχει καθυστερήσει βέβαια και θα σας εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο. Ομάδες οι οποίες ουσιαστικά αγωνιούν αλλά δεν εκφράζουν την ανησυχία τους όπως πρέπει. Μια δημοτική αρχή η οποία δεν έχει δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον, το λέω σίκ αυτό, απέναντι στο τοπικό ποδόσφαιρο. Και όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Δεν ξέρω από πού μπορούμε να πιαστούμε.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε γραμμή. Ανδρέας Γκούργος. Γεια σου, παλικάρι μου.
1: Σε επικαλέστηκα την ιδιότητα του συλλόγου μας.
0: Ναι.
1: Σήμερα θέλω να επικαλεστώ την ιδιότητα ενός ανθρώπου που ακόμα πληρώνει δάνειο στο τραπεζικό ίδρυμα που βρεθήκαμε δύο μουργοί το 2004 και αντί να φτιάξουμε ένα ξενοδοχείο, φτιάξαμε ένα γήπεδο.
0: Ναι, σωστά.
1: Επειδή μπορεί να είναι κάποιοι που να είναι νεαροί τώρα στην ηλικία, μπορεί να μην το θυμούνται, άρα καλό να το πούμε άλλη μια φορά, Δημήτρη, ότι το 2004 το πρώτο γήπεδο στο νησί που είχε τεχνητό τάπητα ήταν το γήπεδο πυραβαγίων.
0: Ό,τι καλύτερο είχε φτιαχτεί στο νησί τότε.
1: Ωραία. Εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω διαφήμιση γιατί δεν υπάρχει πλέον
0: αυτό. Εκεί μεγαλώσαν τα παιδιά μας.
1: Απλά να το θυμηθούν οι παλιοί και οι νεότεροι έτσι να το μάθουν. Σε μια περιοχή, γιατί θα γυρίσω μετά σε αυτό, που δεν υπάρχει πλέον τίποτα, έτσι. Τότε υπήρχε μια ιδιωτική πρωτοβουλία, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Ποτέ δεν υπήρχε. Φτιάχτηκε για 10 χρόνια η ιδιωτική πρωτοβουλία και ξανά πάλι δεν υπάρχει τίποτα. Το συμβάν είναι πάρα πολύ θλιβερό. Μας έχει καλύψει όλους ο Ανδρέας ο Ζουπάνος. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Έτσι, πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Εγώ θέλω να βάλω όμως, και την έχω βάλει και την έχεις δει πιστεύω, μία διάσταση παραπάνω από μία είδηση που έπεσε χθες στα μάτια μου και άλλη μία σήμερα. Η είδηση χθες, Δημήτρη, είναι ότι στο Δήμο Πολυγύρου αποπερατώθηκε ένα φανταστικό στολίδι λιγότερο από 300.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2.
0: Είναι το γνωστό, είναι το γνωστό πρόγραμμα του γηπέδου του Αγγερικού.
1: Εγώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως τιμούνται όλοι στο αντίστοιχο πρόγραμμα στη Ζάκυνθο, ποια αθλητική εγκατάσταση είναι ενταγμένη.
0: Το γήπεδο του Αγίου Κήρυκα, η κερκίδα του.
1: Ωραία, ωραία. Να μας πει κάποια στιγμή ο οποιοσδήποτε γιατί το πρόγραμμα Φιλόδημος στο Δήμο Πολυγύρου ολοκληρώθηκε και στο δημοτικό χώρο του Αγγερικού ακόμα θα μετράμε μήνες, όχι εβδομάδες, μήνες για να αποτέλεσμα.
0: Πρέπει να πεις το εξής, γιατί στο γήπεδο, το πρόγραμμα του Πολυγύρου ολοκληρώθηκε με 300.000 ευρώ, έτσι, όλο το γήπεδο όμως ολοκληρώθηκε.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και εδώ έχουμε από το Φιλόδημο 2 700 χιλιάρικα για την κερκίδα μόνο.
1: Ωραία. Γιατί δεν έχει τελειώσει. Φεύγουμε από αυτό και πάμε τώρα σε κάτι το οποίο μας αγγίζει όλους. Όλους. Σήμερα έχει κάνει μια ανάθεση στην προσωπική του σελίδα, τον έχω διαδικτυακά, τον έχω φίλο, ο περιφερειάρχης μας. Επαναλαμβάνω για να μην υπάρξει πρόβλημα, ο περιφερειάρχης μας,
0: μάλιστα,
1: ο κύριος Τρεπεκλής,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος συναντήθηκε στην Κέρκυρα και του έδωσαν κάποια έπαθλα, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και νυν υπεύθυνος στο δίκτυο των Ακαδημίων του Παναθηναϊκού, ο κύριος Λαγωνικάκης, ο κύριος Γιάννης Κουλουριώτης, που είναι και αυτός στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και μάλιστα είναι και φίλος μου, και ο κύριος Καρπατσέλης. Ο κύριος Καρπατσέλης είναι ένας συνάδελφος που έχει Ακαδημία Ποδοσφαίρου στην Κέρκυρα. Και ο κύριος Τρεπεκλής κάνει κάποιες βαρύγνουπες δηλώσεις για τον αθλητισμό. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να μας πει ο κύριος Τρεπεκλής, είμαστε περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ή περιφέρεια Κερκύρης και λοιπόν Ιωνίων Νήσων.
0: Όχι, εγώ θα πω το εξής το ερώτημα, σωστό έτσι το θέτεις, θεωρώ ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχει παιδιά και από παιδιά. Έτσι. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
1: Και τελειώνω την παρέμβασή μου, Δημήτρη, λέγοντας και εγώ το ίδιο που σου έχω πει εδώ και καιρό, και όταν με το καλό θα έρθει η νέα διοίκηση στην ΕΠΣ Ζακύνθου, να δω ειλικρινά ποιο σωματείο στο βωμό να παίξουμε απλά μπάλα, θα πάρει την ευθύνη να παίξουμε μπάλα σε αυτούς τους αγωνιστικούς χώρους.
0: Ξέρεις κάτι, από τη μία είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή τώρα δεν υπάρχει αυτή η ομαλότητα στην ΕΠΣ Ζακύνθου μέχρι να γίνει η εκλογική διαδικασία. Θα πω το άλλο, πες ότι δεν υπήρχε αυτή η έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν και σήμερα 30/9 που είναι η καταλυτική ημερομηνία της απόφασης Γενικής Συνέλευσης, τι έπρεπε να πράξουν τα σωματεία? Έπρεπε να καταθέσουν τα δελτία, να τα πάνε στο Δήμο Ζακύνθου. Από τη στιγμή που ο Δήμος δεν έχει πράξει τίποτα, δεν έχει κάνει ούτε μία παρέμβαση σε κάποιο γήπεδο.
1: Δημήτρη, κλείνοντας, γιατί δεν θέλω εγώ να μείνω πολύ ώρα στη γραμμή, εγώ δύο πράγματα θα σου πω πάλι σε αυτή τη σου την πρόταση. Οι ομάδες του τοπικού δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Οι ομάδες του τοπικού παίζουμε, το λέει και η λέξη, παίζουμε τοπικό. Ας μείνουμε ένα χρόνο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, μήπως καταφέρουμε και διεκδικήσουμε κάτι. Μήπως μπει λίγο το νερό στα βλάκι. Γιατί το νησί, δόξα τω Θεώ, έχει έσοδα, είτε λοιπόν με χορηγίες, είτε με παρέμβαση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μια χρονιά εκλογών, εθνικών εκλογών, είτε από τα ταμεία του Δήμου, έχει τη δυνατότητα στο νέο προϋπολογισμό να αλλάξει άρδιν η εικόνα. Εκείνο το οποίο μόνο έχω να σου συμπληρώσω και να το πω και να, έτσι να το κλείσουμε, γιατί δεν θέλω αύριο μεθαύριο να κάνω παρέμβαση αν δεν υπάρχει λόγος. Την Κυριακή ξεκινάει το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: έχει ξεκινήσει η Β' Εθνική, η επαγγελματική, που παίζει η ομάδα του νησιού μας, η αντρική. Και έχει ξεκινήσει και η Γ' Εθνική από την Κυριακή, που παίζει ο Λεβάντε. Έχουμε καταφέρει, είτε για τη Ζάκυνθο που είναι εξόριστη, είτε για το Λεβάντε που θα παίξει νομίζω πάλι και κλεισμένο το θυρόν, ίσως το γνωρίζεις και εσύ από το, ίσως το γνωρίζεις και εσύ από το ρεπορτάζ, σκέφτονται μάλιστα στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή να μην παίξουν καν στο νησί άνθρωποι. Ωραία. Εγώ την Κυριακή, εμείς το έχουμε συζητήσει στο τηλέφωνο, μου το έχεις πει ιδιωτικά, τώρα το λέω από το ραδιόφωνο, δεν τρέπομαι να το πω, αναγκάστηκα να πάω στο γήπεδο του Ρωμυρίου, γιατί ήταν το μόνο γήπεδο που είχε κανονική άδεια λειτουργίας, η οποία πρόσεξε, σήμερα Τετάρτη δεν έχει βγει άδεια τέλεσης αγώνα, γιατί το αρμόδιο τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου δεν τη βρέσκει την άδεια λειτουργίας του Ρωμυρίου ανατιμένη στη διάβγεια. Έχουμε καταντήσει να είμαστε μικροί λογιστές, μικροί δικηγόροι και δεν ξέρω και ποια άλλη ιδιότητα πρέπει να έχουμε για να μπορέσουν να παίξουν τα παιδιά μας μπάλα. Σήμερα, Δημήτρη, έγινε κλήρωση της ΚΑΠΑ 17. Θα έχουν τα κορίτσια τα Ζακυνθινά, γιατί στη μεγάλη ομάδα έχω και εγώ κάποιες ξένες. Αλλά στην ΚΑΠΑ 17 είναι κορίτσια Ζακυνθινά, επώνυμα. Με γονείς που ζουν στο νησί μας. Θα παίξουνε στη Μονεμβασιά, στην Τρίπολη, στον Πύργο, στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και δύο φορές στην Αθήνα και στο Άργος. Γιατί, πες μου ειλικρινά, γιατί να συνεχίσω εγώ να στερώ, όπως άκουσα προηγουμένως το Βιθούλκα.
0: Ναι.
1: Γιατί να στερώ από την οικογένειά μου, ή γιατί να βγαίνω κάθε καλοκαίρι μαζί με τα κοριτσάκια για να μαζέψουμε κρίματα, για να υλοποιούμε το όνειρό μας. Κάποια στιγμή και εμείς θα πάμε σπίτι μας. Και δεν είναι μακριά ο καιρός.
0: Νομοτελειακό είναι αυτό να συμβεί.
1: Και δεν είναι μακριά ο καιρός.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Γιατί στο Ρωμύρι, τι μου έχεις πει Δημητρή ιδιωτικά, ρε Αντρέα, πήγε στο Ρωμύρι, πού θα κάτσει ο κόσμος.
0: Πάμε τώρα σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, πες ένα παιχνίδι, αδερφέ.
1: Έρχεται ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός είναι Πανετολικός, ανήκει στην ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Έχει 4 κενιάτισες, έχει μία Ιαπωνέζα και έχει και την αφρόκραμα κάποιων Ελληνίδων παιχτριών στην ομάδα. Θέλει να πάρει, θέλει να παίξει άλλο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεσαι ότι τον Πανετολικό θα τον ακολουθήσουν 30, 40, 50 ανθρώποι από τα Αγρίνιο.
0: Όρθιοι εκεί στο δρόμο πάνω.
1: Πού θα κάτσουν την Κυριακή.
0: Όρθιοι πάνω στο δρόμο. Και επειδή είναι και καλός ο καιρός ακόμη, έτσι. Όταν αύριο μεθαύριο θα έχει κακό καιρό ή θα βρέχει, τι θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει. Ένα σωματείο έχουμε στην,
1: στην γυναικεία
0: ομάδα. Και...
1: Έχουμε,
0: ναι.
1: Άστο, δεν έχει να κάνει με τη γυναικεία. Έχουμε καταντήσει σαν Ζακυνθινή αθλητική κοινωνία. Είτε για την εξόριστη Ζάκυνθο, είτε για τον κεκλεισμένο των θυρών Λεβάντε, είτε για τη γυναική ομάδα στο γήπεδο του Ρωμυρίου Άνευ Κερκίδας, έχουμε καταντήσει να είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Και πες μου, εσύ τώρα έχεις ένα σωματείο στην Β' Εθνική Γυναικών και περιμένεις κάποια έσοδα, όπως παλιά, πέρυσι και πρόπερσι στο Μαχαιράδο, που γέμιζε το γήπεδο, έτσι. Έβγαζε κάποια έσοδα. Πώς θα το κάνουμε,
1: έβγαζε
0: δηλαδή.
1: Έβγαζε.
0: Τώρα τι θα γίνει. Τώρα τι.
1: Το είπες πριν, νομοτελειακά, θα πάμε σε ούτημα.
0: Εντάξει. Και κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα. Μια χαρά.
1: Όχι. Κάνουν αναρτήσεις. Σήμερα ήταν μια ωραία ανάρτηση για τη συνάντηση στην Κέρκυρα, έτσι. Βλέπουμε και αντίστοιχα, σου λέω, το πρόγραμμα Φιλόδημος στο Δήμο Πολυγύρου. Και εκεί τελειώνουν όλα.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Ωραία.

Λοιπόν, καταλαβαίνετε έτσι πόσα θέματα επιζητούν τη λύση εδώ στο νησί. Δηλαδή προσπαθώ και εγώ από κάπου να πιαστώ και να δω κάτι καλό, ότι κάτι συμβαίνει καλό και όλα πηγαίνουν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Πείτε μου, βρε παιδιά, όλα αυτά έτσι όπως τα είχαμε σχεδιάσει στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, πηγαίνει τίποτα καλά? Όπως το είπε προηγουμένως ο Ανδρέας ο Κούσκος. Δηλαδή, είχαμε σχεδιάσει τη Ζακηθάρα μας να τη βλέπουμε στο γήπεδο, τη βλέπουμε σε κάποια γήπεδα στην Αθήνα. Ο Λεβάντε ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, υπερέβαλε αυτόν, ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία και δεν έχει γήπεδο να αγωνιστεί. Ενώ γνώριζαν οι διοικούντες της εξουσίας εδώ στο νησί, δηλαδή ο Δήμος Ζακηθάρας γνώριζε ότι μια ομάδα, αν θέλει να παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία, πρέπει το γήπεδο της να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Το γνώριζαν από την αρχή. Όποια ομάδα και να ανέβαινε, είτε Θύελλα είτε Λεβάντε, γνώριζαν ότι κάποια ομάδα θα παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τι έκαναν? Τίποτα. Η γυναική ομάδα της Δόξας Πηγαδακίων έφυγε από το γήπεδο του Μαχαιράδου και πήγε στο γήπεδο του Ρωμυρίου. Ένα γήπεδο χωρίς κερκίδα, χωρίς τίποτα, κανένα έσοδο από τους φιλάθλους. Και πάμε στο καλύτερο, ένα τοπικό ποδόσφαιρο το οποίο βρίσκεται στο σημείο 0. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Γήπεδα τα οποία είναι σε αποσύνθεση, σε πολύ άθλια κατάσταση. Μια απόφαση γενική συνέλευση η οποία λέει ότι δεν θα αγωνιστούμε. Ένα έκτοτο διοικητικό συμβούλιο μετά την καταγγελία η οποία έκανε, γιατί έχουμε και τις καταγγελίες. Μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή η οποία πρέπει να ομαλοποιήσει την κατάσταση, αλλά μέχρι στιγμής έτσι προσπαθεί, αλλά θεωρώ ότι εγώ προσωπικά ότι ολιγορεί σε κάποια πράγματα. Έχουμε φτάσει τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου από τις 6 του μηνός Σεπτέμβρη που ορίστηκε αυτή η προσωρινή διοίκηση. Από τότε, από τις 6 του μηνός που συνήλθε σε σώμα η προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Και τι γίνεται, παιδιά, από εδώ και στο εξής, πείτε μου. Χτες πραγματοποιήθηκε ένα συμβούλιο της προσωρινής διοικούσας επιτροπής, στο συμβούλιο στο οποίο αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να αναπληρωθούν τα μέλη τα οποία παραιτήθηκαν, τουλάχιστον δύο, διότι οι άνθρωποι της διοικούσας ρώτησαν κάποιο δικηγόρο και τους είπε ότι δεν μπορείτε να πάτε με 7 μέλη, πρέπει να αναπληρωθούν τα δύο τα μέλη από τις τρεις παρατήσεις του Διονύση Κορονιού, του Στράτου Κουρούμαλα και του Σπύρου Φιωρεντίνου. Οι δύο εκ των τριών είπαν ότι αναγκάστηκαν να παρατηθούν και παραπλανήθηκαν, το είπαν εδώ στην εκπομπή. Αποφάσισε λοιπόν η Επιτροπή χθες να αποφάσισε δηλαδή να βάλει δύο άτομα ακόμη και να πάνε έγγραφο στον πρωτοδίκη Ζακύνθου να αναπληρωθούν τα δύο κενά. Αυτό αποφασίστηκε χθες. Σήμερα το πρωί όμως άλλαξαν γνώμη και είπαν ότι δεν χρειάζεται να αναπληρωθούν οι παραιτήσεις των συγκεκριμένων ανθρώπων. Μπορεί η επταμελής διοικούσα επιτροπή να πάει την Ζακύνθου σε εκλογές από τη στιγμή που έχουμε 7 μέλη. Η διοίκηση της Ζακύνθου μπορεί να λειτουργήσει
από 7 έως 9 μέλη. Έως 9 νομίζω είναι τα μέλη. Και αυτό γιατί είναι μια μικρή ένωση. Και ερωτώ, γιατί έπρεπε να φτάσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου για να αποφασίσουμε ότι πρέπει να αποφασίσει το Ειδικούς Επιτροπή να πάει σε εκλογές? Γιατί έπρεπε να υπάρξουν αυτές οι παλινοδίες, ενώ από την αρχή ο ρόλος της Ειδικούς της Επιτροπής ήταν ξεκάθαρος, ότι έπρεπε να ομαλοποιήσει την κατάσταση και να πάμε να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία το συντομότερο δυνατόν, με την μορφή του κατεπήγοντος, όπως το είχε ζητήσει ο δικηγόρος της Ευζακίνθου στο αίτημα που έκανε στο πρωτοδικείο Ζακίνθου. Ήδη έχουμε χάσει 27 ημέρες. Και τώρα πάμε στο διατάφτα. Ποιο είναι το διατάφτα? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά μαθαίνω το εξής, ότι η προσωρινή διοίκηση όρισε, δεν είμαι σίγουρος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά θα το ψάξω, όρισε για γενική συνέλευση της 21 Οκτώβρη. Αν όρισε το Συμβούλιο της ΕΦΣΑ Κίνθου, δηλαδή η Ειδικούς Επιτροπή, συνέλευση για αρχαιρεσίες εκλογές στις 21 του Οκτώβρη, μέσα στο διάστημα των 20 ημερών από σήμερα, να το καταλάβω. Υπάρχει όμως και μια πληροφόρηση η οποία λέει το εξής, ότι δεν όρισε συνέλευση έκτακτη με θέμα αρχαιρεσίες, αλλά όρισε συνέλευση με θέμα να αποφασίσει η συνέλευση πότε θα γίνουν εκλογές. Αν συμβαίνει το δεύτερο, τότε περνάμε και τον Οκτώβριο και πάμε στα μέσα του Νοέμβρη. Αν λοιπόν πάμε στα μέσα του Νοέμβρη με το σκεπτικό που έχει αυτή τη στιγμή η Διοικούς Επιτροπή, ότι θα κάνω Γενική Συνέλευση, που η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες, ενώ τώρα θα μπορούσα να έχουν απλοποιήσει τα πράγματα πάρα πολύ απλά, διότι το καταστατικό της Ένωσης και ο Αθλητικός Νόμος λένε το εξής, ότι αν τη Γενική Συνέλευση τη ζητήσουν τα 3/5 των σωματείων, αυτόματα το 20ήμερο γίνεται 10ήμερο. Δηλαδή, αν η ΕΦΣΑ Κίνθου είχε κάνει αυτή τη διαδικασία, θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ιστορία. Αν λοιπόν τώρα η Διοικούσα Επιτροπή κάνει Γενική Συνέλευση, η οποία Γενική Συνέλευση τα 3/5 των σωματείων θα ζητήσουν εκλογές, αυτό πάντα πάμε 21 και άλλες 10 ημέρες πάμε μετά πάμε στο Νοέμβριο. Άρα λοιπόν, πότε θα γίνουν εκλογές, παιδιά? Θα γίνουν μέσα στο Νοέμβριο οι εκλογές, αρχές Νοεμβρίου? Αν γίνουν εκλογές αρχές Νοεμβρίου, πότε πιστεύετε εσείς στην Ειδικούς Επιτροπή ότι πρέπει να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα? Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Πότε θα γίνουν οι προκηρύξεις? Πότε θα σταλούν οι δηλώσεις συμμετοχής? Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Ή θα κάνουμε ένα τουρνουά Χριστουγέννων και μετά τελείωσε, ή δεν θα κάνουμε τίποτα? Και με το θέμα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ότι αν δεν έχουν τακτοποιηθεί όλα από το Δήμο Ζακίνθου, δεν θα κατέβουμε να παίξουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει εδώ να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τη Διοικούσα Επιτροπή, είτε με μορφή δελτίου τύπου, είτε να ενημερώσουν τις ομάδες. Όλα αυτά λοιπόν που συνέβησαν σήμερα, χτες, γιατί δεν μπορούσαν να συμβούν από τις 6 του μηνός? Γιατί έπρεπε η πρόεδρος να ανέβει στην Αθήνα και να πάρει διευκρινήσεις, ενώ θα μπορούσε να στείλει ένα έγγραφο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία είναι υπεύθυνη? Μόνο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι υπεύθυνη που λέει ποιες ομάδες έχουν το δικαίωμα ψήφου σε μια Γενική Συνέλευση. Like you.
Δηλαδή αυτό που λέγαμε εμείς εδώ και τόσο καιρό, ότι αυτή η συνεδρίαση που έπρεπε να γίνει από την αρχή δεν έγινε ποτέ και έγινε χθες. Και χθες αποφασίστηκε ότι να αναπληρώσουμε τα μέλη. Και ενώ αποφασίζουν να αναπληρώσουν τα μέλη, σήμερα δεν αναπληρώνουν τα μέλη και λένε θα πάμε με τα 7 μέλη να κάνουμε γενική συνέλευση, που θα αποφασίσει η γενική συνέλευση πότε θα γίνουν εκλογές. Γι' αυτό σας είπα αρχικά ότι μην περιμένετε ακόμη να κάνετε προετοιμασία. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για οποιοδήποτε είδους προετοιμασία των τοπικών πρωταθλημάτων και ομάδων, όταν δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Επίσης, το άλλο το κυριότερο είναι το εξής, ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να απαντήσει πρέπει να έχει στα χέρια της το διαβαστικό και το έγγραφο της απόφασης της προσωρινής διοίκησης ότι πάμε σε εκλογές. Η διοίκηση, η προσωρινή διοίκηση, έστειλε ένα ερώτημα στη Γενική Γραμματεία ποια είναι τα σωματεία που μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές. Η Γενική Γραμματεία δεν είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα αν δεν έχει την απόφαση του Συμβουλίου ότι πάμε σε εκλογές. Χθες ο Ανδρέας Κούσκος είπε ότι μίλησε με τον κύριο Μαυρωτά, έτσι ώστε να δει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας πώς θα εξελιχθεί και πρέπει να απαντήσει άμεσα στο ερώτημα της Επιζακίνδου. Και όλα αυτά τελειώνει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Εγώ να πω ότι η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει και γι' αυτό πήγε εκεί πέρα, για να βοηθήσει. Όμως θεωρώ ότι έχασε πολύτιμο έδαφος, πολύτιμο χρόνο θα έλεγα, όχι έδαφος, πολύτιμο χρόνο στο να φέρει εις πέρα σε αυτή τη διαδικασία, που το πρωτοδικείο την όρισε για αυτό το θέμα. Όρισε την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με προσωρινή διαταγή μόνο και μόνο να φέρει εις πέρα τη διαδικασία των αρχιερεσιών. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Ας απαντήσει κάποια στιγμή η Διοικούσα Επιτροπή τι θα κάνει από εδώ και στο εξής, να γνωρίζουμε κι εμείς και τα σωματεία κυρίως το πώς θα βαδίσουν.

δηλαδή μαύρο θολό, μάλλον θολό και μαύρο τροπίο βλέπω μπροστά μου εγώ αυτή τη στιγμή. Επίσης, η έψα κίνθου πρέπει να έχει ένα δικηγόρο. Πρέπει να έχει ένα δικηγόρο τον οποίο να τον πληρώνει με τον μήνα. Η έψα κίνθου δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να πάρουμε τους δικούς μας δικηγόρους να μας πούνε αν και φως, για να πάρουμε και την νομική υπηρεσία της ΕΠΟ. Δηλαδή, η Ζάκυνθος, η ΠΑΕ, Ζάκυνθος, είναι χαζοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που προσέλαβαν δικηγόρο από την αρχή και τον πληρώνουν με το μήνα και του λένε ότι ξέρεις κάτι, εμείς σε πληρώνουμε το μήνα, θέλουμε να φέρεις εις πέρας αυτό το έργο σήμερα, αυτό το θέμα αύριο και αυτό το θέμα μεθαύριο. Είναι χαζοί? Όχι, δεν είναι χαζοί, διότι έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει. Αναφέρουμε φυσικά στον κύριο Γρηγόρη, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος, δεν έχει σημασία. Εδώ λοιπόν η έψα κίνθου έπρεπε να έχει έναν έμιστο δικηγόρο, να τον πληρώνει με το μήνα και να φέρνει εις πέρας όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί να είμαστε ακριβή στα πίτουρα, φτηνή στο αλεύρι, δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή και η έψα κίνθου να εξελιχθεί. Και το λέω αυτό γιατί η γραμματεία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Δεν μπορεί ένας υπάλληλος μόνος του να φέρει πέρας και να γνωρίζει και όλους τους νόμους και όλες τις νομοθεσίες. Δεν είναι νομικός ο υπάλληλος, δεν έχει σπουδάσει νομική. Οπότε λοιπόν η έψα κίνθου εδώ πρέπει να έχει ένα δικηγόρο. Η νέα διοίκηση η οποία θα βγει σε 40 μέρες, σε 45, δεν ξέρω και εγώ πότε μπορεί να βγει η νέα διοίκηση, θα πρέπει αυτό το πράγμα να το κοιτάξει. Να έχει ένα δικηγόρο, να τον πληρώνει κάθε μήνα το μισθό του και να είναι υπάλληλος της Ένωσης, υπάλληλος εννοώ, να διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις. Δεν μπορούμε να ζητάμε συνέχεια να ζητάμε από την Γενική Γραμματεία διευκρινήσεις, είτε από την ΕΠΟ διευκρινήσεις, να ρωτήσουμε το νομικό τμήμα της ΕΠΟ και δεν μας απαντάει σήμερα, θα μας απαντήσει μετά από 4-5 μέρες και χάνουμε το χρόνο έτσι, και η έψα κίνθου συνέχεια πάει πιο πίσω και πιο πίσω. Πρέπει αυτές τις υποθέσεις όλες να τις διεκπεραιώνει ένας νομικός εκπρόσωπος που να ξέρει από ποδοσφαιρικό δίκαιο. Είναι ξεκάθαρα, παιδιά. Η έψα κίνθου πρέπει να έχει δύο πράγματα. Πρέπει να έχει νομικό εκπρόσωπο που να ξέρει από ποδοσφαιρικό δίκαιο και να έχει και φοροτεχνικό. Λογιστή. Αν δεν έχει λογιστή και δικηγόρο, δεν μπορείς να συνεχίσεις και να λες ότι είσαι ένωση ποδοσφαιρικό σωματείο του νησιού. Πρέπει να εξελιχθεί λίγο η κατάσταση. Λοιπόν, 4:20 η ώρα. Αρκετά πράγματα είπαμε. Ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα στην εκπομπή. Δεν γινόταν, παιδιά, διαφορετικά. Πρέπει να έχουμε εσυναίσθηση της κατάστασης. Για όλα αυτά που έχουν συμβεί, μας έχει επισκιάσει όλους αυτός ο θάνατος αυτού του παιδιού. Ένας θάνατος γροθιά στο στομάχι. Γιατί πίσω από αυτό τον θάνατο είναι όλα αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες εδώ στην εκπομπή. Κάτι υπάρχει, κάτι συμβαίνει για να δημιουργείται αυτό που δημιουργείται. Είναι μια συνέχεια της φθήνουσας πορείας που έχει αυτός ο τόπος, αυτή η κοινωνία που ζούμε. Και πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο 16χρονος που έφυγε από τη ζωή
δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιριστής, ήταν ένα παιδί. Ένα παιδί με όνειρα, με φίλους, με οικογένεια, με ανθρώπους που τον περίμεναν να γυρίσει στο σπίτι και με μια ζωή που βρισκόταν μπροστά του. Αυτό να κρατήσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής εδώ, σε ένα διαφορετικό κλασικό ντέρμπι. Ας βγούμε όλοι σοφότεροι από αυτά που, από αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν γύρω μας, να αναλογιστούμε το βάρος της ατομικής ευθύνης, της συλλογικής ευθύνης, και αυτό πρέπει να το κάνουμε σαν υποχρέωση απέναντι στις νεότερες γενιές, απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στα εγγόνια μας, απέναντι σε αυτά που θα έρθουν, σε αυτούς που θα έρθουν και θα είμαστε εμείς εδώ. Έχουμε όμως μια υποχρέωση να αφήσουμε μια παρακαταθήκη και να αφήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στην ιστορία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που μείνατε ως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Και αύριο μέρα είναι, παιδιά. Αύριο μπορούμε να πούμε για άλλα πράγματα, να πούμε για τα ποδόσφαιρα, να κυλήσει μπάλα στο χορτάρι. Ζητάω συγγνώμη αν σας στενοχώρησα ή αν σας προβλημάτισα. Δεν ήταν μια χαρούμενη εκπομπή σήμερα, ήταν μια εκπομπή ευθύνης. Καμιά φορά πρέπει να μετράμε τις ευθύνες μας. Να μετράμε πρόσωπα, να μετράμε αποφάσεις, να μετράμε στιγμές. Διότι η άποψη θέλει θάρρος, παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που στηρίζουν την εκπομπή μας, την εκπομπή αυτή όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι ο φίλος μας ο Τάκης στο Κλαβάζ με το Μάγκο, ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, τα γυάλινα κάγκελα, ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας με την πιτσαρία Τελάρτε, ο Θοδωρής και ο Νήσης ο Δραγώνας με το φούρνο του Κόουτς, σίγουρα το καφέ κάπου πάντα μαζί μας, Μουστάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, ο Άλεξ Φρούτ, ο Αλέκος Καλογέρης δηλαδή, ο φίλος μας, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, μαζί μας πάντα τον Μπαρμπέρικο, τον Δημήτρη Καλογερία, η Λαζάρο 117, το πλυντήριο αυτοκινήτων κάτω Λαμπίκο του φίλου μας του Στάθη του Καραμαλίκη, μαζί μας το Βαλερόζο του φίλου μας του Γιώργου του Μουζάκη, Αλεξανδρόμου 83, το Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέσης στο δρόμο του αεροδρομίου, μαζί μας πάντα ο Ανδρέας Παπαδρέου και ο Αναστάσιος, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας στα Καμπασέικα, Ακαδημία Αψάκηδος, οικολογική, γεωργική, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρτζελης, η εταιρεία Γκίσμο στον εγκυρικό web, εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Κοτσόνης, για νούμερο πετρέλαιο θέρμανσης στο Αργάσι, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας, Καπαρέλη στα Ντουρέικα, στρωματοποιία Ζακίδου του Παναγιώτη του Στράνη, στο Κάτω Γιαρακαρίο, ο φίλος μας ο Σάκης ο Κλαβάς και ο Μάριος ο Μπάγκαλης με την εμπορική ΙΚΕ, χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας, ζάχαρο πλαστείο Βερίκιος, όπις στον διοικητήριο, ο Θοδωρής ο Ξένος με το Venus Beach Bar στο Σελιβί, το φιλαράκι μας ο Σάκης ο Βούλτσος με το Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, το κρεμπολίο Πίλικα, Κάλουβο 73, Τερέζα και Στάθης, εκεί, εγγύηση, φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, επελματογράφημα στην Όδο Κάλβο 110 και τα Μπονέα Αραγωνία, και τέλος ταβέρνα διαχρονικό στο Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα
Το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 98,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγουλή. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του αξεστόρι της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να συντρίψει το αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, επιχείρησε ο ένας από τους πιλότους. Γι' αυτό και μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρώσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης, ενώ βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας και μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς αυτό. Τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα. Η Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών ζητά την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία, με ιατρία στη Φλόρινα και στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με τη χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα που, όπως λέει ο σύζυγός της, απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική, πέθανε 2 μήνες αργότερα, με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από απόψε και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και η Περιφέρεια Κρήτης τίθεται από απόψε έως και την Κυριακή σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αρεοπαγίτες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ντρόν και εκπαιδευμένου σκύλου σε ασπρόπυργο και κοροπή για τον εντοπισμό δραστών σε ρευματοκλοπές, κλοπές νερού και άλλα δικήματα. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα. Μάλιστα, στον ασπρόπυργο συνεργείο του ΔΔΕ χρειάστηκε να ξυλώσει 1.120 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 13 διακοπές ηλεκτροδότησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο τοπικές βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro Stick Super

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Μπακάρης. 9 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3. Σήμερα είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα. Ακούσαμε και στις ειδήσεις για το περιστατικό της στην πτήση της Fly Dubai με τα 87 λεπτά του τρόμου. Όπως φαίνεται και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ένας από τους πιλότους είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος. Και βέβαια τα ερωτήματα που υπάρχουν ακόμα είναι πολύ νωρίς να διατυπωθούν. Βέβαια το ένα ερώτημα είναι πώς ένας υπήκοος του Ομάν, μιας χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, πετούσε με το αεροπλάνο σε μια πτήση τέτοια. Θα λυθούν, φαντάζομαι, θα απαντηθούν. Βέβαια, ξύπνησαν μνήμες από πολύ παλιά, αυτή τη μέρα, 10η Σεπτεμβρίου, και την πτήση 93 της United Airlines, που ήταν με τους 4 αεροπειρατές και είχε συντριβεί σε δασόδη η περιοχή, που είχαν πάει οι επιβαίνοντες να καταλάβουν την αεροπειρατεία και προσπάθησαν οι επιβάτες να σώσουν το αεροπλάνο, να τους βγάλουν τους αεροπειρατές. Δεν τα κατάφεραν και το αεροπλάνο έπεσε. Έχει γίνει και ταινία αυτό το πτήση 93. Αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο θέμα με αυτό με το αεροπλάνο, και μένει να μάθουμε τι έγινε, πώς έγινε και τι συνθήκες ασφαλείας υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα είναι να μάθουμε την αλήθεια, γιατί κάθε φορά βλέπεις ένα καινούριο σενάριο, ένα καινούριο κόλπο, και λογικό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε.
1: Κάθε φορά το θέμα είναι να μαθευτεί η αλήθεια, και δεύτερον να ξέρεις ότι είσαι ασφαλής, όσο ασφαλής μπορείς να είσαι, που πρέπει να είσαι ασφαλής, σε οποιαδήποτε τέτοια.
0: Η μόνη βεβαίωση που υπάρχει είναι από τον Νετανιάχου ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του συγκυβερνήτη να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο έδαφος.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: ξέρουμε
1: ναι.
0: Μέχρι τώρα. Φαντάζομαι αργότερα θα μάθουμε και τις συνθήκες όλα αυτά και τι έγινε κτλ.
1: Αυτό είναι που ξέρουμε όλα από την αρχή. Καλησπέρα λοιπόν. Θόδωρος Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννότσος εδώ στο Sky 100,3 κάθε απόγευμα 5 με 6. Η Δήμητρα Σταματίου είναι μαζί μας στον ήχο. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλάνη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ό,τι θέλετε δηλαδή 210-48-00-170-174 και επικοινωνία έχουμε είτε στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου, είτε Viber 698-123-1003.
0: Έτσι, στείλτε μας μηνύματα να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν ή αν έχετε κάποιο θέμα να συζητήσουμε. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης από τον Sky 100,3.

0: το λέγανε. Όταν ακούς τέτοια. Όταν ακούς τέτοια.
1: Κάτι για Skype, τραγούδια.
0: Ναι. Ακροατής είναι. Λοιπόν, ακροατής λοιπόν και ακροάτρια, ελπίζουμε να είναι και η Μαρία που μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Η Μαρία από την Τρίπολη. Η Μαρία είναι ένα κορίτσι το οποίο διαβάζοντας μόνο την ιστορία της και είναι ακόμα πάρα πολύ νέα και έχει πολλά να δώσει ακόμα και πολλά να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Ήταν από μικρή το όνειρό της να παίξει μπάλα. Ζούσε στην Τρίπολη, σε ένα χωριό έξω από την Τρίπολη και από μικρή τα πρώτα της παιχνίδια ήταν μόνο ποδόσφαιρο. Μόνο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Θυμάται μια ζωή να κλωτσά μια μπάλα στην αυλή, μετά στην πλατεία, μετά στο προάβλιο και κάπου λοιπόν εκεί στη βιτίνα της Αρκαδίας. Και κάποια στιγμή λοιπόν στα 17 της γράφτηκε στην πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που φτιάχτηκε στην περιοχή, η οποία λεγόταν Άρης Τρίπολης. Όταν με ρώτησαν, λέει η Μαρία, όταν με ρώτησαν πρώτη φορά τι θέλω να παίξω, της είπα ό,τι να είναι εκτός από τερματοφύλακας. Σαν να της είπανε κάτσε κάτω από το δοκάρι.
1: Όπως όλοι μας δηλαδή, όταν παίζαμε μπάλα μικρή, δεν θέλαμε να είμαστε τερματοφύλακας.
0: Παλιά
1: υπήρχε και το μπακότερμα που λέγαμε.
0: Ναι, το μπακότερμα ήταν ωραίο, ναι, γιατί ήσουν και με τους δύο. Εν πάση περιπτώσει, έκανε μια πολύ ωραία πορεία η Μαρία. Τελικά έμεινε τερματοφύλακας για πάντα. Ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε αθλητική δημοσιογραφία, από την οποία της αρέσει πάρα πολύ. Δούλεψε στην Αθήνα αρκετά. Κατάφερε, έκανε και τα δύο της όνειρα πραγματικότητα, και δημοσιογραφία και ποδόσφαιρο. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Λέει ότι στην καλύτερη περίπτωση έφευγα 9 το πρωί από το σπίτι, πήγαινα για δουλειά, ήμουν όλη μέρα στους δρόμους και έπρεπε στο τέλος της βραδιάς να πάω και για προπόνηση.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Δεν θέλει να τα αφήσει όμως. Έχω ζήσει, λέει, τα πάντα και το υλικό κυπέλλο στην Τρίπολη και έχω ζήσει όλα τα πρωταθλήματα. Είναι μονόδρομος η Αθήνα. Δεν το βλέπει σαν εφιάλτη, αλλά σίγουρα προτιμάει την Τρίπολη.
1: Για την επόμενη μέρα.
0: Είναι πολύ ωραία ελπίδα το κορίτσι.
1: Είναι αυτό το ενδιαφέρον της ιστορίας. Ότι μεγαλώνουμε με την ιδέα ότι για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει πάντα να φύγουμε. Να πάμε σε μια μεγαλύτερη πόλη, μεγαλύτερη δουλειά, επόμενη ευκαιρία. Αλλά πολλές φορές η μεγαλύτερη κίνηση είναι προς τα μπρος, είναι η επιστροφή. Κάτι που συνέβη με τη Μαρία. Ένα κορίτσι που δεν είχε ούτε ακαδημία ποδοσφαίρου για να γραφτεί. Φορά σήμερα τη φανέλα της ομάδας του τόπου της και μάλιστα ως τερματοφύλακα. Όπως είπαμε, ότι είναι μια θέση που δεν ήθελε ποτέ να ασχοληθεί. Και πολλές φορές, ξέρεις, ισχύει και έχει γίνει και με άλλους παίκτες αυτό. Ξεκινάνε από κάπου αλλού και τελικά καταλήγουν κάπου. Και τερματοφύλακες. Υπάρχουν τερματοφύλακες που παλιά ήταν σεντερφόρ. Νομίζω ότι ήταν ο Νικοπολίδης. Είχε ξεκινήσει ως σεντερφόρ. Αν δεν κάνω λάθος, αν μπορεί να με διορθώσει κάποιος ακροατής.
0: Όχι, πολύ. Αντώνη, αν ακούς, για πες, πώς κάνουμε.
1: Ή κάποιος ακροατής που να ξέρει την ιστορία του, ας πούμε. Και μερικές φορές για να βρεις κάτι πρέπει πρώτα να φύγεις. Και αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα από αυτή όλη την ιστορία. Εντάξει, ίσως φαίνεται λίγο απλοϊκό που το λέμε τώρα.
0: Όχι, αλλά ναι.
1: Είναι ένα παράδειγμα.
0: Όταν το περιγράφεις είναι πολύ απλοϊκό. Αλλά και μόνο το ότι κάθε φορά επενδύει πάνω στο όνειρό της και το κάνει πραγματικότητα, είναι η Μαρία Πετροπούλου πραγματικά είναι. Παράδειγμα, ελπίδα για όλους
1: μας. Όχι
0: από... για παιδιά, όχι για μεγάλα.
1: Ναι, ανάλογα με την περίπτωση ισχύει με τον καθένα. Δηλαδή, πολλές φορές ισχύουν τα πράγματα για όλους μας, πολλές φορές δεν ισχύουν, γίνεται κάτι άλλο. Αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση φάνηκε αυτό.

0: Την καλησπέρα μας στη Σούλα. Σούλα, δεν τον επέτρεψαν οι επιβάτες τον επίδοξο, ξέρω εγώ, αεροπειρατή, οτιδήποτε τι ήταν στον κυβερνήτη. Απλώς έγινε μια με πάλι, ας πούμε, κατάφεραν να τον αφοπλίσουν. Αυτό έγινε. Η επέτρεψη με τους επιβάτες έγινε στην πτήση 93 στην Αμερική. Λοιπόν, λέγαμε χθες, είχαμε πει ένα θέμα χθες και που έφερες και έχει φοβερό ενδιαφέρον για την φορολόγηση και όλα αυτά και το τι γίνεται, ας πούμε, στις περιπτώσεις που κάποιος πηγαίνει στο εξωτερικό και δουλεύει και πώς φορολογείται και όλα αυτά, είτε Έλληνας είτε κάποιος έρχεται στην Ελλάδα και οτιδήποτε, και για τις συμφωνίες διπλής φορολογίας που υπάρχουν, που σημαίνει ότι όταν δουλεύεις κάπου και φορολογείσαι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να φορολογήσεις και στην Ελλάδα το ίδιο. Λοιπόν, το βασικό στοιχείο σε αυτή την ιστορία, επειδή ξέρεις, πρέπει να θέμα να το λέμε και να το κλείνουμε και να το περιγράφουμε σε όλη την έκτασή του, είναι ότι εξαρτάται πάρα πολύ από το που δηλώνει καθένας φορολογική έδρα. Δηλαδή, αν ένας Έλληνας πάει, ας πούμε, στη Γερμανία και δηλώσει φορολογική έδρα στη Γερμανία, θα φορολογείται από τη Γερμανία. Αν ένας Έλληνας πάει στην Γερμανία και έχει τη φορολογική έδρα στην Ελλάδα, υπάρχει συμφωνία διπλής φορολογίας και ανάλογα με το φόρο που θα πληρώσει, πάντα μιλάμε για το εισόδημά του, πάντα μιλάμε για το μισθό του, με το φόρο που θα πληρώσει στη Γερμανία, υπάρχει αντίστοιχη φορολόγηση στην Ελλάδα, αφαιρείται το ποσό που πληρώνει στη Γερμανία.
1: Που έχει στα σύνταξη και μπορεί να δουλέψει.
0: Αφαιρείται. Δεν αφαιρείται τίποτα σύνταξη, ναι.
1: Κάτι αφαιρείται από το.
0: Όχι. Σύνταξη 100% παίρνει σύνταξη.
1: Από το μισθό, εννοώ. Αν δουλεύει, λέω κιόλα.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εξαρτάται πάρα πολύ από το αν έχεις, που έχεις έδρα. Φορολογείσαι πάντα για το μισθό.
1: Ναι.
0: Αν έχεις στην Ελλάδα ακίνητα κτλ., για τα ακίνητα φορολογείσαι στην Ελλάδα. Άσχετα αν έχεις κάνει φορολογική έδρα στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Το ενδιαφέρον που είναι εκεί. Ας πούμε, λέμε τώρα δουλεύεις στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Έχεις φορολογική έδρα στη Γαλλία. Στη Γαλλία ο φόρος σου είναι 10.000. Mm. Αν στην Ελλάδα για το αντίστοιχο εισόδημα ο φόρος σου είναι 15.000, πληρώνεις τα 5.000 στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αν είναι λιγότερα από 10, δεν πληρώνεις τίποτα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το Ντουμπάι, που έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης, ο φόρος στο εισόδημα είναι 0.
1: Mm.
0: Δηλαδή, ό,τι μισθό παίρνεις, δεν σου παίρνει τίποτα το κράτος.
1: Ναι.
0: Αν εσύ κάνεις το λάθος, να έχει έδρα στην Ελλάδα φορολογική, θα φορολογηθεί για όλο το εισόδημα που πήρε στο Ντουμπάι στην Ελλάδα.
1: Εκεί, θα το φας να το παίρνεις.
0: Όχι, δεν φορολογείς. Έχεις 0. Δεν πληρώνεις.
1: Όχι, λέω ότι έχεις κάνει από εκεί, θα φορολογηθεί εδώ
0: όλα,
1: στην
0: όλα.
1: Ελλάδα. Ναι.
0: Άρα, όσοι πάνε στο Ντουμπάι, μεταφέρουν την έδρα του στο Ντουμπάι.
1: Δεν
0: θα έπρεπε να
1: είναι
0: 0%. Αυτά τα κάνετε και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τι 120 δόσεις και τα λοιπά. Από τώρα δηλαδή να φορολογείται τίποτα.
1: Από τη Γαλλία που είπες τώρα πριν, σαν παράδειγμα, ποιος είχε φύγει. Ο Ζεράρντ Μπαρτιέ δεν είχε φύγει από τη Γαλλία και πήγε Ρωσία, νομίζω.
0: Για τους φόρους.
1: Για φορολογικούς
0: λόγους. Τέλος, επειδή έχει ενδιαφέρον αυτό, υπήρχε μια συμφωνία αυτή αντίστοιχη διπλής φορολόγησης, αποφυγής διπλής φορολόγησης, ήταν με τη Σουηδία. Η Σουηδία τη σταμάτησε. Και αυτοί που την πλήρωσαν είναι οι συνταξιούχοι Σουηδοί που ζουν στην Ελλάδα και φορολογούνται στην Ελλάδα. Γιατί πλέον θα πρέπει να πληρώνουν ένα μέρος και στη Σουηδία που δεν το πλήρωναν πριν.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα σκέψου να έχεις πάρει σύνταξη. Να είσαι στην Σουηδός. Τώρα πόσοι έρχονται από τη Σουηδία στην Ελλάδα. Γιατί πολλοί έρχονται.
1: Όχι, το αντίστροφο ξέρω.
0: Να πας. Κοίταξε, υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί συνταξιούχοι. Γερμανοί, Σουηδοί, Σκανδιναβοί.
1: Ναι.
0: Που έρχονται στην Ελλάδα, αγοράζουν σπίτι και μένουν εδώ.
1: Τι
0: τα έκανε.
1: Ναι,
0: θα πήγαινε τώρα στη Σουηδία να. Όταν πάρει σύνταξη.
1: Ναι.
0: Να μείνει Σουηδία.
1: Μα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τώρα κάπου πρόσφατα. Νομίζω ότι το ζευγάρι στο ατύχημα στην Πλάκα. Νομίζω ότι ένα από του δύο ήταν του εξωτερικού και ήρθε εδώ πέρα να περάσει τα τελευταία χρόνια τη. Δηλαδή ήταν συνταξιούχο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Νομίζω το ζευγάρι από τα δύο. Ναι,
0: δεν το ξέρω. Αλλά ξέρει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί ξέρει, πολλοί κόσμοι, παιδί μου, δεν γνωρίζει.
1: Δεν θα πα εσύ. Έτσι όπω ακούω είναι να μην φεύγει.
0: Θέλω να πάω
1: στο Ελλάδα καλύτερα.
0: Θέλω να πάω στο Ντουμπάι, ρε παιδί μου, να κάνω ραδιόφωνο στο Ντουμπάι. Λέμε τώρα. Ό,τι λεφτά παίρνω στο Ντουμπάι, πολλά λεφτά.
1: Χαμός
0: γίνεται στο Ντουμπάι.
1: Εδώ με την κίνηση και μετά όλα. Σοφία Γαλάνη.
0: Στο Ντουμπάι γίνεται και πολύ κίνηση.
2: Στο Ντουμπάι είναι άλλη κατάσταση.
0: Άλλο αυτοκίνητο.
1: Έχει φορολογία όμω.
2: Εντάξει, ναι. Δεν έχει άλλου φόρου, έχει πιο μεγάλα αυτοκίνητα από ό,τι ξέρω.
0: Δύο μεγάλα αυτοκίνητα.
2: Γενικότερα, όπω και η Αμερική έχει πιο μεγάλα αυτοκίνητα και πιο μεγάλου δρόμου.
0: Πολύ πιο μεγάλα αυτοκίνητα.
2: Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε στενούς δρόμους, πολλά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Η Αθήνα ειδικά, η Αττική το έχει αυτό.
0: Έχουμε καλά νέα δηλαδή.
1: Μικραίνουν όμως τα αυτοκίνητα. Στατιστικά μικρά, δηλαδή αρχίζει ο Έλληνας και αγοράζει λίγο μικρό, γιατί δεν βολεύει.
0: Μετά SUV τι γίνεται.
2: Τι κάνετε όμως αν είναι 100.000 μικρά αυτοκίνητα που θέλουν όλοι να περάσουν από τον ίδιο στενότατο δρόμο. Τι να το κάνει.
0: Αν το κάνει τώρα, τι κολλάει το αυτοκίνητο.
2: Σημειωτών θα πηγαίνουν σαν τα σμαρτάκια.
0: Αυτό που λες
2: έχει. 100.000 σμαρτάκια να δει, σημειωτών θα πηγαίνουν.
0: Αυτό που λες ήταν πλέον η μόδα των SUV αρχίζει φεύγει σιγά σιγά. Έρχονται πιο μικρά αυτοκίνητα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τα μικρά για να καίνε και λιγότερο. Είναι και αυτό το θέμα. Σε που το παρκάρισμα το έχει γίνει εφιάλτη. Πάρα πολλοί κόσμος αφήνει τα μεγάλα αυτοκίνητα. Αν και τα έχει και τα έχει παρκαρισμένα. Εγώ το ξέρω.
1: Ναι.
2: Το έχει πει πολλοί κόσμος ότι ναι, έχω το, παλιό, το πιο παλιό αυτοκίνητο που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ωραίες παρέες.
2: Αλλά δεν είναι το κοινό.
1: Μπράβο, Σοφία, ωραίες παρέες.
2: Όχι, μιλάω και για, τους, για τη δική μου την οικογένεια καταρχήν. Γιατί μιλάω για τα πιο παλιά αυτοκίνητα. Έτσι, έτσι οικογένειες που είχαν τα κανονικά αυτοκίνητα, τα μεγάλα, τα τετραγωνικά.
0: Που είχε ένα αυτοκίνητο καθένας.
2: Και αυτό, εν πάση περιπτώσει. Και σου λέει δεν το κοινό.
0: Για πες μας για την κίνηση τώρα, γιατί πάμε γύρω-γύρω. Μου φαίνεται ότι δεν έχουμε καλά μια σήμερα.
2: Και σήμερα, εντάξει, υπομονή και σήμερα. Να ξεκινήσω από τα πιο σοβαρά. Έχουμε πρόβλημα στην Βασιλής Σοφίας στο ύψος της οδού Παπαδημαντοπούλου, στο ρεύμα προς το Σύνταγμα. Υπήρξε ένα τροχαίο εκεί νωρίτερα μεταξύ ενός φορτηγού και μίας μοτοσυκλέτας. Οπότε εκεί έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τώρα, επίσης, στην οδό Φορμίωνος από το ύψος της οδού Θεαγένους στην περιοχή της Κεσαριανής. Σε αυτό το σημείο έχει πέσει ένα δέντρο. Οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή για όλα τα οχήματα. Στην περιοχή της Κεσαριανής, επαναλαμβάνω, στον οδό Φορμίωνος, γιατί έχει πέσει ένα δέντρο.
1: Τώρα τα δέντρα πέφτουν και χωρίς αέρα, πέφτουν από μόνο τους.
2: Σαφώς.
1: Σου λέει θα περιμένω εγώ να βρέξει.
2: Όχι, δεν μπορεί να έχει πέσει, μπορεί να είναι πολύ γερασμένο, μπορεί να
0: έχει πέσει. Ναι, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
2: Αυτή τη στιγμή πάντως εκεί η διακοπή κυκλοφορία. Και πάμε τώρα στα συνολικά. Να πάμε στο Κηφισό κλασικά, στο ύψος της μεταμόρφωσης εκεί στην κάθοδο περισσότερο. Τώρα έχει πρόβλημα. Επίσης στο ρεύμα της καθόδου και της ανόδου εκεί στο ύψος των κτέλ των λιωσίων, σε αυτό εκεί το ύψος μέχρι και το Εγάλεο υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα από το Ρέντι και κάτω φαίνεται ότι αποσυμφορίζεται το πράγμα, είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα, ωστόσο σχεδόν μισός Κηφισός αυτή τη στιγμή.
0: Μισός είναι εντάξει όμως.
2: Από το. Από το Ρέντι και κάτω.
0: Από το τέλος προς την αρχή, από το τέλος. Ανάλογα όπως τον βλέπεις.
1: Ποιος μισός Κηφισός είναι εντάξει. Από την άσφαλτο και κάτω. Και το ποτάμι. Αυτό είναι εντάξει. Ούτε ένα αμάξι.
0: Εκεί δεν είναι εντάξει καθόλου.
1: Ούτε αμάξι. Όχι, από κίνηση λέω.
0: Πετάνε τα λίμματα.
1: Από κίνηση λέω.
0: Πετάνε τα λίμματα εκεί πέρα. Καλύτερα να σε πάνω, να σε ώρες παρά να σε κάτω.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Το πολύ παθος ο Κηφισός. Μια άλλη ιστορία αυτή. Και να δούμε τι άλλο θα βγει κιόλα. Γιατί βγαίνουν οι εταιρείες μία πίσω από την άλλη. Λοιπόν, επανέρχομαι στα της κίνησης. Κέντρο της Αθήνας. Στα δύο έχει τα προβληματάκια της όπως πάντα αυτή την ώρα. Όπως και η Τσαλδάρη. Όπως και η Βασιλής Σαμαλίας μπροστά από τη Βουλή έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Αρδιτού βεβαίως. Γνωστή και μία εξαιρετέρα αυτή την ώρα. Δεν κουνιέται τίποτα κυριολεκτικά. Η Καλλιρόης επίσης. Η Λεωφόρος Συγκρού περισσότερο στο ρεύμα της ανόδου. Έχει πρόβλημα αυτήν την ώρα και μετά Λεωφόρος Μεσογείων. Όπως συμβαίνει αυτές τις ώρες εκεί στην Αγία Παρασκευή περισσότερο, αλλά και στο ύψος του Χολαργού έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Λεωφόρος Κηφισίας, η Νέα Ερυθρέα φυσικά εκεί στο
0: σημείο. Την Νέα κάθε μέρα
2: πάνε
0: τη λέμε.
2: Και έρχονται.
1: Είναι και πολύ στενός δρόμος εκεί.
2: Γιατί ανεβαίνουν. Στην Νέα Ερυθρέα συμβαίνει, γιατί έχει όλες τις εταιρείες κατά μήκος Λεωφόρου Κηφισίας και όσοι μένουν και
0: προς τα πάνω,
2: όλοι αναγκαστικά θα περάσουν από εκεί.
0: Καστρία, α πούμε, προς τα πάνω και την
2: Ελλάδα. Και πάνω, δηλαδή για να φτάσεις προς τα εκεί, υπάρχει αυτό το θέμα. Λεωφόρος και
1: φυσικά. Μαλακά, αεροπλάνο. Φεύγει.
0: Βιωτία,
1: φεύγει για ταξίδι.
0: Θύβα, αδελφού.
2: Αλλά μην το γελάτε. Εκεί που έχουν πάει τα ενίκια, υπάρχει κόσμο που πάει και μέσα στο αεροπλάνο.
0: Ξέρω να ωραίο είναι αυτό. Αδελφού, ενοικιάζεται. Εντάξει, τρεις ώρες είσαι εκεί, φεύγει.
2: Μην το γελάτε καθόλου. Λοιπόν, μαλαθώ να μην σα πω. Τώρα, Λεωφόρος Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου επίσης μέχρι και το νέο ψυχικό και στα δύο ρεύματα, αυτήν την ώρα πολύ δύσκολη κατάσταση, και μετά κατά τμήματα από το νέο ψυχικό μέχρι και το κέντρο υπάρχουν προβλήματα. Λεωφόρος Αλεξάνδρας επίσης κατά τμήματα παρουσιάζει προβλήματα, και Λεωφόρος Ποσειδώνος, όπως συμβαίνει συνήθως, στο ύψος του Ελληνικού, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, αυτήν την ώρα βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Κοινώς.
0: Περιμένουμε.
2: Μην ξεχάσω εδώ δίπλα μας, φυσικά τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Καλά, κλασικά.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εμείς να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό. συντροφικό μήνυμα. Πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρυθμίσης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρεσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και δήλωσε ότι συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδοραβικές αρχές ο πιλότος. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων τους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ντρόουν και εκπαιδευμένους σκύλους σε ασπρόπυργο και κοροπή για τον εντοπισμό δραστών σε ρευματοκλοπές, κλοπές νερού και άλλα αδικήματα. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Και αν απορείτε ποτέ στη μουσική, ποιος ήταν αυτός που σκέφτηκε πρώτη φορά να φορέσει αυτά τα χίπικα, τα χρώματα, τα πολύχρωμα, τα ριχτάρια, τα φαρδιά παντελόνια, κολιέ.
1: Ο Ντέμις Ρούσος.
0: Όχι, ο Ντέμις Ρούσος ήταν σε άλλη. Ο Ντέμις Ρούσος μια κελεμπία φοράγε από πάνω μέχρι κάτω
1: και ριχτάρια και κολιέ.
0: Ναι, εντάξει. Όλο αυτό το χίπικο λοιπόν στυλ, όλο αυτό το ψυχεδελοχίπικο στυλ, το έφερε αυτός εδώ πέρα ο Μακ Μπολόν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. Μετά από αυτό το ντύσιμό του και όλο αυτό το στυλ του, πολύ επηρεάστηκε. Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν πρώτος που ζήτησε ποιος εντείνει, αγόρι μου, να με ντύσει και εμένα, ναι. Και κάλεσε λοιπόν τον Ζάντρα Ρόουτζ να του φτιάξει τέτοια ρούχα, να του σχεδιάσει τέτοια κουστούμια για εκείνη την περιοδία του 1974. Ο Μαρκ Μπόλαν και κιθαρίστες επηρέασε. Τον Τζόνι Μάρ, α πούμε, έχει πει ο Τζόνι Μάρ ότι αν δεν ήταν ο Μαρκ Μπόλαν, δεν θα είχα μάθει κιθάρα και δεν θα είχα λατρέψει αυτό το στυλ. Ο Τζόνι Μάρ από του Σμιθ. Ο Μαρκ Μπόλαν, ο οποίο έφυγε πάρα πολύ νέο κι αυτό το 1977, πριν κλείσει τα 30 του, στα 29 του, δύο εβδομάδες πριν κλείσει τα 30 του γενέθλια.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον με τον Μαρκ Μπόλαν είναι ότι αυτό που έκανε κυρίως ήταν ότι άναψε αυτή τη σπίθα του glam rock στη Βρετανία. Είχε εμφανιστεί στο Top of the Pops με glitter στο πρόσωπο και ερμήνευσε τότε το Hot Love, που ήταν μία από τις πιο συμβολικές στιγμές γέννησης του glam. Βέβαια, η T-Rex δεν ήταν το συγκρότημα, δεν ήταν καμία σχέση με glam, ήταν πιο πολύ ψυχεδελική. Επίσης, ένα στοιχείο για το θάνατό του ήταν ότι ο Μπόλαν δεν οδηγούσε ποτέ αυτοκίνητο, γιατί φοβόταν μήπως πάθει ατύχημα με το αυτοκίνητο. Και τελικά σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Λονδίνο, που οδηγούσε η σύντροφός του, η Gloria Jones, που είχε ερμηνεύσει το Tainted Love. Ήταν η πρώτη ερμηνεύτρια του Tainted Love. Άκου τώρα πώς το έφερε η ζωή, επειδή φοβόταν το αυτοκίνητο. Δεν οδηγούσε και σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ήταν δηλαδή μια. Αλλά ήταν μια τεράστια μορφή της μουσικής τότε. Ναι. Θυμάσαι που. Αυτά που διαβάζουμε δηλαδή. Που είχε κάνει το T-Rex-τάση, αυτή την τάση.
0: Ναι. Γιατί το. Τυρανόσαυρο Rex, T-Rex λεγόταν. Και το 20th Century Boy. Και αυτό είναι δικό του τραγούδι. Εννοούμε από τα πάρα πολύ γνωστά. Αλλιώς έχει δεκάδες τραγούδια.
1: Και πολλοί, α πούμε, στην Αγγλία είχαν γράψει τότε. Τον είχαν συνδέσει με την Beatlemania, δηλαδή τόσο μεγάλη η απήγησή του. Δεν ξέρω τώρα αν ζούσε τι καριέρα θα έκανε, αλλά τουλάχιστον τα χρόνια που έζησε.
0: Άφησε ιστορία, ναι.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Βακάρης, η Αδιόρθωτη. Είμαστε στα 20 λεπτά πριν από τις 6, θα είμαστε μέχρι τις 6 μαζί. Και πριν από περίπου 2.600 χρόνια, οι αρχαίοι ναξιώτες, οι αρχαίοι κάτοικοι του νησιού, είχαν επιχειρήσει τότε κάτι το οποίο ήταν φάνταζε πολύ αδύνατο για την εποχή τους. Και είχαν φτιάξει ένα στο Λατομείο, ένα τεράστιο, ένα γιγαντιαίο άγαλμα. Και ήθελαν να το μεταφέρουν από το Λατομείο στον προορισμό του. Δεν τα κατάφεραν. Αυτός ο περίφημος κούρος του Απόλλωνα, μήκους περίπου 10 μέτρων, έμεινε εκεί όπου κατασκευάστηκε και βρίσκεται μέχρι σήμερα ξαπλωμένος στο αρχαίο Λατομείο του Απόλλωνα, και είναι μια εντυπωσιακή υπενθύμηση των ορίων της αρχαίας τεχνολογίας. Τώρα λοιπόν ένα ακόμα γιγαντιαίο έργο από το μάρμαρο της Νάξου ετοιμάζεται να αφήσει το Λατομείο και φαίνεται ότι θα τα καταφέρει. Μιλάμε για τη λύρα της Νάξου, η οποία άρχισε ήδη το ταξίδι της από τον Κνίδαρο, μια τεράστια και σύνθετη επιχείρηση μεταφοράς ενός γλυπτού του Tobias Balaiti. Ξεκίνησε λοιπόν από χθες το μεσημέρι με προορισμό που λέτε να φτάσει στη Βασιλεία της Ελβετίας. Οι διαστάσεις είναι περίπου 12 μέτρα μήκος, 6 μέτρα πλάτος και 6 μέτρα ύψος, και βάρος υπολογίζεται σε περίπου 500 τόνους. Ξεκίνησε το μεσημέρι χθες η μεταφορά, θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο και εκεί θα πάει σε ένα ειδικό πλοίο το οποίο θα τη μεταφέρει, φαντάζομαι, Ιταλία, και μετά από εκεί πέρα θα ταξιδέψει για την Ελβετία. Και μάλιστα λένε ότι είναι έτοιμο για ρεκόρ Γκίνες αυτό το τεράστιο γλυπτό. Ναι. Έχει μνημιακές διαστάσεις, γιατί σίγουρα δεν είναι το δύσκολο. Δεν είναι μόνο να φτιάξεις ένα γλυπτό 500 τόνων, είναι να το μετακινήσεις.
1: Ναι, να το φτιάξεις πέρα που θέλεις.
0: Μπράβο. Έχουν μεταφέρει μια αρθρωτή πλατφόρμα, η οποία θα το μεταφέρει αυτό το γλυπτό, τη λύρα της Νάξου, για να φτάσει, ας πούμε, στον προορισμό του. Έχει γίνει ήδη επικοινωνία με τα Guinness World Records για την πιθανή καταγραφή του ρεκόρ. Βέβαια, το ίδιο πείσμα ανθρώπινο πριν από 2.600 χρόνια και τώρα. Αλλά βέβαια η διαφορά είναι η τεχνολογία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η τεχνολογία θα καταφέρει να το μεταφέρει αυτό.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και από τη θάλασσα, έτσι. Δηλαδή πιο πλοίο θα το μεταφέρει. Αλλά βλέπεις ότι εδώ πέρα λέει και η διαδρομή από το Λατομείο της Νάξου, αν έχετε
0: μέχρι
1: πάει
0: το λιμάνι. Ξέρετε,
1: μέχρι το λιμάνι, θα γίνει τουλάχιστον σε ένα τριήμερο, σε συνεννόηση με τους κατοίκους, θα γίνεται μόνο βραδινές ώρες. Δηλαδή όλα αυτά θέλουν, ρε παιδί μου, συνεννοήσεις και ομαδικό πνεύμα. Όλοι να το ξέρουν αυτό το πράγμα, να είναι όλοι σύμφωνοι. Ποιος θα αρνηθεί δηλαδή ένα τέτοιο έργο και μια τέτοια μεταφορά? Θα μεταφέρεται μόνο τη νύχτα από αυτό το πανέμορφο νησί, την Άξο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Απήρανθο να πάτε, που είναι το χωριό μου, που είναι ωραιότητα το νησί. Τρώτε καλά και έχει, βλέπετε, και πάρα πολύ ωραία τέχνη. Η τέχνη είναι φανταστική.
0: Αυτό λοιπόν το εντυπωσιακό μονολιθικό γλυπτό, γιατί είναι μονολιθικό το γλυπτό αυτό, έχει δημιουργηθεί στο Λατομείο Μάρμαρα Νάξου Αλέξανδρου Λογιώτατου στον Κνίδαρο. Και ξεκίνησε περίπου πριν από 3 χρόνια το εγχείρημα. Ενώ ο γλύπτης, ο Tobias Balaiti, εργάζεται πάνω από 6 μήνες στο Λατομείο για αυτό το συγκεκριμένο έργο. Τα κατάφερε, το έφτιαξε και τώρα μένει να μεταφερθεί. Γιατί και η μεταφορά είναι challenge. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Βέβαια,
0: τώρα
1: ναι,
0: να μεταφέρεις από την Άξο και να το φτάσεις στην Ελβετία πάνω. Είναι κάτι το οποίο. Οπότε θα το παρακολουθούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Θα κάνει αρκετό καιρό, φαντάζομαι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Το νου σου, έχεις νέο project. Έχεις καινούργιο ταξίδι να κινηματογραφήσεις τώρα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Το έχω δει στο σινέμα.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
18: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα και πάλι. 11 λεπτά πριν τις 6 η αδιόρθωτη Θεοδωρής Μαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, στον Sky 100,3. Και διαβάζουμε καιρό, παιδευόμαστε καιρό να δούμε τι είναι αυτό που φταίει και στην ανισότητα ανδρών και γυναικών. Όχι μόνο στην κοινωνία, όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Γιατί συνεχώς βλέπουμε και διαβάζουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτή την ανισότητα. Δηλαδή, όσον αφορά τουλάχιστον τις αποδοχές. Γιατί στην ίδια δουλειά, με την ίδια εργασία, την ίδια θέση, τις ίδιες ώρες, ένας άντρας αμείβεται περισσότερο από μία γυναίκα. Τελικά λοιπόν η λύση.
1: Πώς
0: μπορούμε
1: να
0: λύση.
1: Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αρκεί να ασχοληθούμε, να είμαστε από πάνω και να ασχοληθούμε.
0: Μέχρι στιγμής μόνο λόγια. Το λέμε, πρέπει να αλλάξει.
1: Αλλά όταν το λέμε και τα λοιπά όλοι μας, νομίζω ότι κάτι θα γίνει σε αυτό.
0: Έξαναν λοιπόν και έψαξαν κάτι που τους έκανε εντύπωση και έτσι ξεκινούν μερικές έρευνες. Στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου το Άρχος. Εκεί πέρα λοιπόν χρησιμοποίησαν πολλά στοιχεία, δανεικά Μητρώα, ερευνήτρες λοιπόν να βρούνε άντρες διευθυντές, γυναίκες διευθύντριες επιχειρήσεις και ανακάλυψαν το εξής. Ότι αν ένας άντρας είναι ο προϊστάμενος, ο διευθυντής σε μια επιχείρηση, κυρίως μικρή, αν γεννήσει κόρη, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Αν το πρώτο του παιδί δηλαδή είναι κόρη, ξαφνικά αρχίζει και βλέπει, χωρίς να το καταλαβαίνει, κάπως από μέσα του συμβαίνει, αρχίζει και βλέπει το κομμάτι γυναίκα στη δουλειά, γυναίκα στο καθήκον, γυναίκα στο να της αναθέσει τη δουλειά, τη βλέπει διαφορετικά και μισθολογικά και πρακτικά. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρώτον, γιατί, πώς το λένε, συμπαθεί την κόρη του, δηλαδή, πώς το λένε, πέφτει πάνω στην κόρη του, βλέπει πώς είναι τα κοριτσάκια, βλέπει πώς είναι οι γυναίκες. Και δεύτερον, έχει μια πιο βαθιά σκέψη, είναι γιατί ενηλικιώνεται και αυτός μαζί με το παιδί του, βλέπει λοιπόν αμέσως τι προβλήματα, σε εισαγωγικά, μπορεί να αντιμετωπίσει το κορίτσι του στο σχολείο, έξω στη δουλειά κτλ. Και βλέποντας λοιπόν τις γυναίκες να περνάνε τα ίδια, έρχεται στα μάτια η κόρη του και λέει: όχι, δεν θα θέλω να περάσουν το ίδιο πράγμα. Χωρίς να το καταλάβει, έχουν αυξηθεί, δηλαδή με νούμερα αυτά έχουν γίνει. Δηλαδή, πατεράδες διευθυντές οι οποίοι έχουν γεννήσει κόρη έχουν αλλάξει μισθολογικά και πρακτικά τις γυναίκες της επιχείρησής τους.
1: Όντως η αλήθεια είναι ότι δεν θα έπρεπε ένας άντρας να χρειάζεται να γίνει πατέρας κοριτσιού για να αντιληφθεί ότι μια γυναίκα αξίζει ίσες ευκαιρίες. Τα δικαιώματα των γυναικών δεν χρειάζεται να περνούν μέσα από μια προσωπική σχέση ενός άντρα μαζί τους για να γίνουν αντιληπτά ως δικαιώματα. Το ζητούμενο είναι κάποια στιγμή οι άντρες να μην χρειάζονται μια κόρη για να μάθουν ότι τα δικαιώματα είναι ίσα στην συνεργασία. Σίγουρα βοηθάει, στατιστικά μπορεί να βοηθήσει, γιατί μπορεί και να μην βοηθήσει. Αλλά πολλές φορές χρειαζόμαστε το πρόβλημα να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού μας για να μπορέσουμε να το δούμε. Εντάξει, εντυπωσιακό το στοιχείο αυτό. Και η ανισότητα, δηλαδή βλέπεις με ποιο τρόπο, ας πούμε, η ανισότητα των φύλων πάβει να είναι ένας όρος σε μια έκθεση και αποκτά πρόσωπο, δηλαδή επειδή απέκτησε κάποιος μια κόρη, τότε δηλαδή το κατάλαβε ότι υπάρχει ανισότητα μισθών στην εταιρεία του.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην το περάσει δηλαδή και η κόρη του αργότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δηλαδή έχει παράλληλα και μια έτσι λυπηρή διάσταση. Για μένα είναι λυπηρή διάσταση συγκεκριμένη.
0: Το αποτέλεσμα είναι καλό. Η όλη διαδικασία δεν είναι καμία διαδικασία σκέψης.
1: Στατιστικό είναι.
0: Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις το έκαναν χωρίς να το καταλάβουν. Δηλαδή, και μετά έψασαν και είναι. Α, και αυτός ο διευθυντής και αυτός ο κύριος.
1: Δηλαδή, αν κάνει αγόρι, αυτός δεν καταλάβει ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά. Κακός δηλαδή.
0: Εφόσον βγήκε έτσι στατιστικά, όχι. Γι' αυτό λέμε ότι το αποτέλεσμα είναι καλό, αλλά το θέμα είναι. Ότι έγινε από σπόντα. Δεν έγινε από καμιά ιδιαίτερη σκέψη, ας πούμε, και καμιά ιδιαίτερη παιδεία. Αυτό είναι το τελικό.
1: Λοιπόν, στον Γιώργο που μας ρώτησες για την Παραστού Αχμαντή και το εφετείο στο Ιράν που επικύρωσε την ποινή των 74 μαστιγωμάτων που έχει επιβληθεί στην τραγουδίστρια, η οποία τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ, φορώντας φόρμα χωρίς μανίκια, σε μια συναυλία που μεταδόθηκε στο YouTube. Φυσικά και θα το πούμε, Γιώργο, και εννοείται πως είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα θέματα και όλων των γυναικών οι οποίες περνάνε τα πάνδυνα στο Ιράν. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπου και αν βρισκόμαστε. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ο κόσμος να γυρίσει την πλάτη πίσω, την πλάτη του σε αυτό το πρόβλημα. Η Δήμητρα μας λέει να βοηθήσουμε τους φοιτητές στοιχείο, γιατί τα δρομολόγια λεωφορείων είναι ελάχιστα από τη φοιτητική αιστεία στο πανεπιστήμιο. Η απόσταση 4 χιλιόμετρα και είναι πανάκριβα σαν να παίρνουν ταξί, λέει η Δήμητρα.
0: Η Δήμητρα μας έχει ξαναπεί αυτό. Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχει ξαναπεί αυτό και σημαίνει ότι για να επιμένει, όχι ότι λες αλήθεια.
1: Αλήθεια λέει.
0: Ότι είναι πρόβλημα τεράστιο και μακάρι να γίνει κάτι γι' αυτό.
1: Και το λέει και ο Δήμητρα και ο Αντώνης. Και ο Αντώνης από ό,τι μας το λέει το ίδιο ακριβώς ζήτημα.
0: 4 χιλιόμετρα απόσταση με πανάκριβα εισιτήρια, ας πούμε.
1: Το θυμάμαι στην Πάτρα που παίρναμε τα λεωφορεία για να πάμε και στην Πάτρα του Παμεστή, είναι εκτός πόλης. Και ήταν και λίγο, δεν ήταν πολύ συχνά τα δρομολόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, όσοι μας στέλνετε. Μπράβο, δηλαδή ευχαριστούμε
0: πάρα ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ και να μας φέρνετε συνέχεια και εμείς ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα, καλή συντροφιά, να τα λέμε ωραία και να περνάμε ωραία εδώ 5 με 6 στο Sky 100,3 Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5, εδώ λοιπόν στο Sky 100,3 η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Καλή υπομονή στους δρόμους, όπως μας είπε και η Σοφία προηγουμένως, τα προβλήματα είναι μεγάλα, αλλά υπομονή.
0: Αύριο λοιπόν 5 ώρα θα είμαστε και εμείς εδώ. Ευχαριστούμε όλους, τη Δήμητρα στον ήχο, τη Σοφία Γαλάνη στην δημόσια γραφή μέλη, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Αύριο πάλι εδώ. Καλό σας απόγευμα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Καλή συνέχεια να έχετε, να είστε καλά και να προσέχετε.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίου.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
7: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί, σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το σοβαρό περιστατικό στο αεροσκάφος της Fly Dubai ήταν απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία απετράπη μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, οι οποίοι εισέβαλαν στο πιλωτήριο, ακινητοποίησαν τον τρομοκράτη και με τα ίδια τους τα χέρια παρέδωσαν ξανά τον έλεγχο του αεροσκάφους σε δεύτερο πλήρωμα πιλότων που βρισκόταν εκεί, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδιαραβικές αρχές, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί στο Ισραήλ το περιστατικό, καθώς ο συγκυβερνήτης που φέρεται να ήταν ο δράστης είναι υπήκος του Ομάν, χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο, ως σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για περιπέτεια της σύζυγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οωθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με ιατρία σε Φλόρινα και Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ.
Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα, όπως λέει ο σύζυγός της, απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική, πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από απόψε και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ. Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης κινδύνου αποφασίστηκε να τεθεί η περιφέρεια Κρήτης σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού από απόψε έως και την Κυριακή. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές το Χρήστο Τριαντόπουλο στο βούλευμα για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, οι αραιοπαγίτες εξηγούν ότι οι Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο για τον φονικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010.

αυτές αγκάλες θα καλωσόριζε τη Βρετανία, είπε από την πλευρά του ο Σάντσεθ. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της κινέζικης εταιρείας Moonshot κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος εταιρείας που ειδικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων AI, τονίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζήτηση με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Στο μεταξύ, συμφωνία για ελέγχους 4 επιπέδων στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από ειδική συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τους επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας. Ανησυχητική αύξηση στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίλερμπαν στο Telecom Center Athens. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στην Πηλαία την ισπανική Μανρέσα. Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο On Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και το απίστευτο θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv αλλά προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Αρχικά όλα έδειχναν ότι επρόκειτο για αεροπειρατεία. Το Ισραήλ απογείωσε μαχητικά και συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη. Λίγη ώρα αργότερα επικράτησε το σενάριο πως η όλη αναστάτωση προκλήθηκε από έναν καυγά μεταξύ του πιλότου και του συγκυβερνήτη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δίνει άλλη εκδοχή, λέει ότι είχαν σκοπό να ρίξουν το αεροσκάφος, το οποίο έχασε μέσα σε 2 λεπτά το μισό του ύψος και το προσγείωσαν τελικά επιβάτες πιλότοι. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά, όπως τα κατέγραψε στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Φελίδης.
1: Πρωί Τετάρτης και η πτήση 1073 της Fly Dubai προς Tel Aviv πυροδοτεί συναγερμό σε Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα μετά από αιματηρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Το αεροσκάφος Boeing 737 με 174 επιβάτες, ανάμεσά τους και 27 παιδιά, χάνει απότομα ύψος 2,5 ώρες μετά την αναχώρησή του από το Ντουμπάι. Μέσα σε ένα λεπτό το αεροσκάφος κάνει βουτιά και από τα 34.000 πόδια πέφτει στα 17.000 πόδια, ακολουθώντας ακανόνιστη κυκλική πορεία προς τα σύνορα με την Ιορδανία. 10 λεπτά αργότερα εκπέμπεται σήμα γενικού κινδύνου και κατόπιν ο κωδικός 7500 που υποδηλώνει αεροπειρατεία ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο, ενώ Ισραηλινά μαχητικά απογειώνονται προληπτικά.
0: Η κόρη μου μας είπε ότι άκουσαν φωνές, κάποιος ζητούσε βοήθεια, ο πιλότος κράβγαζε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια.
1: Μέσα στο κόκπιτ ο συγκυβερνήτης έχει επιτεθεί με μαχαίρι στον κυβερνήτη, ενώ πανικός επικρατεί στην καμπίνα των επιβατών.
0: Στη διάρκεια της πτήσης, καθώς πλησίαζαν το Ισραήλ, ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον. Φαίνεται πως επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, παρασέρνοντας το θάνατο όλους όσοι επέβαιναν σε αυτό.
1: Οι επιβάτες της πτήσης παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.
0: Είμαστε εδώ στο αεροπλάνο, έχουμε εξουδετερώσει τους τρομοκράτες. Όποιος μ' ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια. Είμαστε στο Ταμπρούκ της Σαουδικής Αραβίας, περιοχή που δεν γνωρίζουμε. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά, αλλά όχι ο πιλότος. Χρειαζόμαστε βοήθεια.

0: כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
1: מאזין ממלי טוגלי רומא.
2: אלמיס, 91,8 στα FM.
3: Κάποιοι Ισραηλοί όρμησαν σε έναν άνδρα. Εκείνος έβγαλε μαχαίρι. Προσπάθησε να σκοτώσει τον πιλότο. Του έπιασαν το χέρι και τον έριξαν στο πάτωμα. Υπήρχε πολύ αίμα τριγύρω.
1: Οι πρώτες φωτογραφίες από την πτήση δείχνουν επιβάτη με αίματα στην μπλούζα του, ενώ στο αιματοβαμμένο πιλωτήριο ο κυβερνήτης δέχεται τις πρώτες βοήθειες.
3: Σώσατε το αεροσκάφος.
1: Μέσα στο αεροσκάφος ταξιδεύουν και δύο ακόμα πιλότοι, οι οποίοι είναι αυτοί που τελικά καταφέρνουν να το προσγειώσουν στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου Flight Radar. Όπως φαίνεται από το αεροδρόμιο όπου προσγειώθηκε, το αεροσκάφος φέρει ζημιά στο κάθετο ουραίο τμήμα του πιδαλίου, κάτι που αποδίδεται στην απότομη απώλεια ύψους. Οι σαουδαραβικές αρχές διακομίζουν τον τραυματισμένο πιλότο σε νοσοκομείο και ανακρίνουν το δράστη της επίθεσης και συγκυβερνήτη με καταγωγή από το Ομάν.
3: Υπάρχει ένας σοβαρά τραυματισμένος πιλότος που τον απομακρύνουν, καθώς και ένας τρομοκράτης που δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του. Όλοι οι επιβάτες είναι εκτός κινδύνου. Ο πιλότος που διέπραξε την επίθεση έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές.
1: Στη θρίλερ, οι επιβάτες βγαίνουν ασφαλείς και επικοινωνούν με τις οικογένειές τους που περιμένουν στο Τελαβίβ.
3: Μας είπε ότι όλα είναι καλά, δεν μας είπε άλλα πράγματα.
1: Στέλνοντας ήδη δεύτερο αεροσκάφος στο Ταμπούκ, η αεροπορική εταιρεία μεταφέρει τους επιβάτες στον αρχικό προορισμό τους, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, όπου εκεί πέφτουν στις αγκαλιές των αγαπημένων τους.
3: Και όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, οι επιβάτες, όλοι τους Ισραηλινοί, επέστρεψαν με ειδική πτήση στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Οι επιβάτες, λοιπόν, οι Ισραηλινοί επιβάτες πτήσης Thriller επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Πριν από λίγα λεπτά αποβιβάστηκαν και έδιναν δεκτή, όπως βλέπουμε, με πανηγυρισμούς από όσους είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούν με τραγούδια, χορούς, μπαλόνια, Ισραηλινές σημαίες και αγκαλιές από τους συγγενείς τους. Μετά από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια, κάποιοι επιβάτες χαμογελούσαν με ανακούφιση, ενώ άλλοι έκλαιγαν επιστρέφοντας στο σπίτι τους. Το αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέφερε τους επιβάτες από τη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στον Μπεν Γκουριόν, ολοκληρώνοντας μία σπάνια απευθείας πτήση από τη Σαουδική Αραβία προς το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ είχε αρχικά ζητήσει να στείλει δικό του αεροσκάφος στην Ταμπούκ για να τους παραλάβει. Το Ριάντ όμως απέρριψε το αίτημα. Οι δύο χώρες, θυμίζουμε, δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και έτσι οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά με το αεροσκάφος Fly Dubai που βλέπουμε.
5: Αυτή είναι η μία εικόνα. Εν μέσω πανηγυρισμών, επομένως, κατέφθασαν σόι και αυλαβής στο Ισραήλ. Να δούμε λίγο, Χρύσα, τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο ως δράστη.
4: Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα από τα μέσα ενημέρωσης πάντα, πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Πίκο Ομάν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εργαζόταν στη Fly Dubai λιγότερο από έναν χρόνο. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από εκεί και πέρα όμως, παραμένουν ακόμη πολλά κενά. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από την αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ από τη Σαουδική Αραβία, που έχει αναλάβει και την ανάκριση και την έρευνα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναλυτική επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Άλλωστε, από το Ριάντ οι λεπτομέρειες δίνονται πάντα με το σταγονόμετρο. Πιο καθαρή εικόνα πάντως έδωσε η ίδια η Fly Dubai. Η εταιρεία επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι σημειώθηκε επεισόδιο στο πιλωτήριο στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία συνέχεια εκτράπηκε σε Σαουδική Αραβία. Και εδώ έχει σημασία η προσεκτική διατύπωση που επιλέγει. Η Fly Dubai δεν αποδίδει ακόμη ευθύνες, ούτε μιλά για συγκεκριμένο κίνητρο. Αναφέρει ότι το αεροσκάφος τέθηκε υπό έλεγχο από μέλη του πληρώματος της εταιρείας που ταξίδευαν με την πτήση, αλλά ήταν εκτός υπηρεσίας και ότι εκείνα ήταν που κατάφεραν να το οδηγήσουν με ασφάλεια στην Ταμπούκ. Τονίζει ακόμη ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα και θα αποσαφινιστούν μέσα από την επίσημη διαδικασία και καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν πρόωρες εικασίες μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα.
3: Τις έρευνες για το σοβαρό περιστατικό με το αεροσκάφος της Fly Dubai έχει αναλάβει η Mossad και η Sinbet σε πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένα αυστηρό πρωτόκολλο που σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει ακόμα και Ισραηλινούς πράκτορες που μπορούν να δράσουν με ψυχραιμία και να εξουδετερώσουν την όποια απειλή προκύψει. Πάντως είναι πολλά τα ερωτηματικά για όλα όσα συνέβησαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις ο Γιάννης Παλιούρας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Αν βάλουμε τα όσα πήγαν καλά στη σειρά, είναι ένα εκπληκτικό σενάριο αυτό που ζήσαμε σήμερα. Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η πόρτα όντως ανοίγει από μέσα γλουσού ασφαλείας. Μετά την 11η Σεπτέμβρη, το πλήρωμα κλειδώνει την πόρτα και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Οπότε η πιο απλή απάντηση είναι ο κυβερνήτης, μάλλον, αν και τραυματίας, κατάφερε να ξεκλειδώσει ώστε να μπουν οι επιβάτες. Γίνεται αυτό. Θεωρητικά γίνεται. Με αρκετή αδρεναλίνη, άνθρωποι έχουν τρέξει με σπασμένα πόδια με μεγάλες αποστάσεις. Θα μπορούσε να το κάνει. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει και το λεγόμενο Emergency Access Panel μέσα στο αεροπλάνο, το οποίο δίνει δυνατότητα στο πλήρωμα καμπίνας να ανοίξει απ' έξω την πόρτα αυτή. Όχι εύκολο όμως. Βάζεις κωδικό, ξεκινά ένα ηχητικό σήμα για 30 έως 60 δευτερόλεπτα, όπου προειδοποιεί μέσα στο cockpit στους πιλότους ότι θα ανοίξει η πόρτα και όσοι είναι μέσα, ανά πάσα στιγμή, πατώντας ένα μπουτόν, μπορεί να το σταματήσουν, να κάνουν override και να παραμείνει κλειστή η πόρτα. Άρα λοιπόν, έχουμε το γεγονός ότι όποιοι ήταν μέσα, αν ισχύει αυτό, δεν προσπάθησαν να κρατήσουν την πόρτα κλειστή. Και εδώ μπορεί να είναι η απάντηση που να αφορά το ποιοι ήταν επιβάτες. Μεγάλο γκρουπ Ισραηλινών τουριστών, Ισραηλινοί
5: ήταν οι επιβάτες, έχουν και κατάφεραν να έχουν, να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, να δράσουν με χειρουργική ακρίβεια, με τέτοια προσοχή ώστε ενώ το αεροσκάφος είχε φτάσει από τα 34.000 πόδια στα 17.000 πόδια, καταλαβαίνουμε ότι το σήκωσαν και κατάφεραν και να το προσγειώσουν. Σωστά, Γιάννη.
6: Το αεροπλάνο κινείται σαν μαχητικό εκείνη την ώρα και βρέθηκαν δύο πιλότοι, όπως λένε οι ίδιοι επιβάτες, οι οποίοι προφανώς όχι απλά γνωρίζαν το αεροσκάφος, αλλά ήταν πιστοποιημένοι σε αυτό. Διότι πάρα πολύ απλά το αεροπλάνο αυτό είχε υποστεί τεράστιες ζημιές. Είχε υπερβεί κάθε κατασκευαστικό όριο. Είχε υπερβεί δυνατότητα ταχύτητα κατά 100 χιλιόμετρα. Είχε χάσει επιφάνειες ελέγχου από το ουραίο. Είχαν φύγει τα πτερύγια. Το αεροσκάφος ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πετάξει ακόμα και από έναν έμπειρο πιλότο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι πιλότοι που ήταν μέσα ως επιβάτες ξέρανε πάρα πολύ καλά. Ίσως να ήταν ακόμα και πιστοποιημένοι στο Boeing 737-800 που είναι αυτό το μοντέλο. Τυχαίο, δεν το γνωρίζω, αλλά πάντως ήταν ένα παιχνίδι της μοίρας που έσωσε τόσα άτομα.
3: Και αφού ακούσαμε την ανάλυση του Γιάννη Παλιούρα, πάμε να ακούσουμε και τον Κωνσταντίνο Φιλή για τις ευρύτερες προεκτάσεις του σημερινού περιστατικού πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
7: Μία μέρα, Λένα, μετά την προειδοποίηση του Νετανιάχου ότι θα μπορούσε να προκύψει μία συνθήκη επιθετική απέναντι στο Ισραήλ.
5: Προφητική προειδοποίηση.
7: Προφητική. Χολιγουντιανό το σενάριο της διάσωσης, όπως το ανέφερε πριν ο κύριος Παλιούρας. Τώρα, να πούμε τα εξής. Τα ερωτήματα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις στην παρούσα φάση. Δεν ξέρουμε πράγματι ποιο ήταν το κίνητρο. Μίλησα πριν από λίγο με κάποιες πηγές μου στο Ισραήλ, οι οποίες επιμένουν ότι το κίνητρο είναι πιθανότατα τρομοκρατικό, διότι λένε ότι αν υπήρχε κάποιο άλλο προσωπικό κίνητρο ή κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα του συγκυβερνήτη, γιατί να είχε επιλέξει μία πτήση η οποία ήταν γεμάτη με Ισραηλινούς. Άρα, με αυτόν τον τρόπο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το κίνητρό του ήταν καθαρά τρομοκρατικό. Από εκεί πέρα να πούμε, όπως το ανέφερες και εσύ προηγουμένως, ότι πράγματι στις πτήσεις της Eli Lal, που είναι η Ισραηλινή εταιρεία, υπάρχουν πάντα τουλάχιστον δύο πράκτορες μέσα, από το 1970 και μετά, όταν είχαμε και τότε διάφορα περιστατικά αεροπειρατείας. Και να πούμε επίσης ότι πάρα πολλοί Ισραηλινοί, Λένα, επειδή είναι έφεδροι, είναι έτσι κι αλλιώς εκπαιδευμένοι. Προφανώς δεν είναι ο κάθε Ισραηλινός εκπαιδευμένος στο να μπορεί να ακινητοποιεί έναν κυβερνήτη ή κυβερνήτη αεροπλάνου. Αλλά πάντως έχουν μια στοιχειώδη εκπαίδευση για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Να. Από εκεί και πέρα, αυτό το περιστατικό μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα και δεν ξέρω αν αυτό ήταν εκ των στόχων του συγκυβερνήτη, ο οποίος προφανώς αν ήθελε να καταρρύψει το αεροπλάνο.
5: Να γίνουν συνδέσεις με τα πολεμικά μέτωπα. Αν αυτό
7: ακριβώς
5: ήταν ένα σενάριο και το σενάριο αυτό σε όποια περίπτωση, ειδικά σε αυτό το timing που υπάρχουν και οι όποιες επαφές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, έστω και έμεσες. Λειτουργεί επιβαρυντικά, Κωνσταντίνε.
7: Λοιπόν, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς σε βάρος του Ισραήλ, η 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν η επίθεση αυτή, ξέρουμε ότι μεταξύ άλλων αποσκοπούσε στο να διαρρήξει τις σχέσεις Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί. Άλλωστε, δεν μπορούσαν να οι Ισραηλινοί παραλάβουν τους πολίτες τους από το Σαουδαραβικό έδαφος.
5: Αλλά θα συνεργαστούν όμως με αυτή την ευκαιρία.
7: Θέλω να πω ότι υπήρχε τότε μία προσδοκία ότι θα μπορούσαν οι Ισραηλοί να αναγνωρίσουν μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ οι Σαουδάραβες στο Ισραήλ. Τώρα, εν προκειμένου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μαζί με τον Μπαχρέιν είναι οι 2 μόνες χώρες στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, οι οποίες στηρίζουν αναφανδόν, έχουν αναγνωρίσει έτσι κι αλλιώς το Ισραήλ. Σήμερα, λοιπόν, μετά από αυτό το περιστατικό, ο Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ είπε ότι μπορεί να αποφασιστεί να διακοπούν οι πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί οι Εμμυριτανοί φέρεται να έχουν επί της ουσίας αναιρέσει την ίδια την ταξιδιωτική οδηγία που οι Ισραηλοί είχαν δώσει και τη συμφωνία που είχε συναυθεί μεταξύ των δύο κρατών, ότι δεν επιτρέπεται κυβερνήτης ή συγκυβερνήτης που πετά προς το Ισραήλ να μην είναι καταγωγής χώρας η οποία έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Αυτό από μόνο του σημαίνει κάτι. Και από εκεί πέρα ένα τελευταίο. Αν η Σαουδική Αραβία χειριστεί το ζήτημα με τρόπο που θα είναι ευνοϊκός ή τέλος πάντων ικανοποιητικός για το Ισραήλ, τότε μπορεί να δούμε σε συνέχεια του αιτήματος που υπέβαλαν οι Σαουδάραβες πριν από λίγες μέρες στους Ισραηλινούς για συνδρομή τους για να αντιμετωπιστούν από κοινού οι Χούθοι, να δούμε μια προσέγγιση έστω και δειλή μεταξύ των δύο πλευρών. Οπωσδήποτε όμως, αυτό θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των ερευνών, θα δούμε έτσι κι αλλιώς να υπάρχουν επιπτώσεις ευρύτερες στη Μέση Ανατολή και βέβαια στο εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί ο Νετανιάχου από αυτή την εξέλιξη ενισχύεται. Είμαστε λιγότερο από ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ασφαλώς στο εσωτερικό, ένας ηγέτης ο οποίος θέλει να εμφανίζεται ως εγγυητής ασφάλειας, μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό.
3: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά από τώρα.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μα το
11: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας. Με την ενεργειακή πίεση να εντείνεται, τα μέτρα στήριξης έρχονται σε δύο δόσεις. Στην πρώτη είναι η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά που θα φτάσει στα 20 λεπτά με τις προσφορές των διηλιστηρίων, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά ανά λίτρο. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο δόθηκε βαρύτητα στους συνεπείς οφειλέτες με αύξηση των δόσεων και στο ρυθμό.
1: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια.
5: Η νέα ρύθμιση διευρύνει τον αρχικό κύκλο οφειλών, εντάσσοντας και αυτές που γεννήθηκαν μέσα στο 2024 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση ένταξης μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνίου, με συμμετοχή μάλιστα και όσων ήδη έχουν ενταχθεί στις 72 δόσεις και υπολογίζονται σε 35.000.
6: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνηση υιοθέτησε το αίτημά μας που εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε. Όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται να διαγραφούν και τα πρόσημα για προσαυξήσεις, γιατί αυτό θα είναι ωφέλιμο και στην πολιτεία αλλά και στις επιχειρήσεις.
5: Με νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη σχέση servicers δανειοληπτών, βάζοντας τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές. Στις περιπτώσεις που τα funds επιχειρούν να βγάλουν σε πληστηριασμό την περιουσία δανειοληπτών που τηρούν τη ρύθμισή τους, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ακύρωση του πληστηριασμού και πίστοση του οφειλέτη με 5 μηνιαίες δόσεις.
7: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι πραγματικά θα λυτρωθούν μετά από αυτό το μέτρο, διότι παρότι είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους, οι servicers συνέχιζαν να τους ενοχλούν και να τους τρέχουν στα δικαστήρια για να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
5: Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και έως τις 14 Οκτωβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός αυξάνει την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης στα 15 λεπτά. Αν προσθεθούν και τα 5 των διηλιστηρίων, η συνολική επιδότηση αυξάνεται στα 20 λεπτά.
8: Δεν βγαίνουμε, παιδιά. Τσάμπα δουλεύουμε.
5: Ο Οκτώβριος μπαίνει με τιμή του ντίζελ στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ένα μεσαίο φορτηγό με ντεπόζιτο 200 λίτρων γεμίζει με 442 ευρώ, ενώ πριν τον πόλεμο γέμιζε με 314. Χωρίς την επιδότηση, το κόστος θα έφτανε στα 482.
8: Χρειάζεται πολύ παραπάνω, όχι αυτό.
5: Τα διηλιστήρια θα συνεχίσουν να επιδοτούν με 10 λεπτά την τιμή της αμόλυβδης, που βρίσκεται μια ανάσα από τα 2,21 ευρώ το λίτρο.
9: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στον ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
5: Ταυτόχρονα, με επιστολή του στις ηγεσίες της Κομισιόν και του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός ζητά την παροχή έκτακτης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη για όσο διαρκεί η κρίση.

0: Από τις σημερινές ανακοινώσεις και το φρένο στους σέρβισερς ξεχωρίζουν οι νέες προϋποθέσεις διακοπής πληστηριασμού και οι αλλαγές στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που τοκίζονταν επαόριστον. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
1: Έχουμε 16 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τις πιο βασικές από αυτές. Θα ξεκινήσουμε με τους τόκους. Με τους τόκους έρχεται κάτι από το παρελθόν, καθώς τα πανωτόκια ήταν κάτι που ακουγόταν πριν από πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα όριο. 3 φορές το ύψος του κεφαλαίου μπορούν οι τόκοι να αυξήσουν το ποσό το οποίο ζητάει ένας δανειολήπτης. Θα περάσουμε τώρα στην προκαταβολή της ρύθμισης, καθώς και εδώ μπαίνει ένα πλαφόν, φτάνει στο 15%. Είχαν εμφανιστεί φαινόμενα κατά το παρελθόν, όπου μπορεί η προκαταβολή να φτάνει ακόμη και το 50% και η ρύθμιση γινόταν ανέφικτη. Και θα περάσουμε και στην πρόταση ρύθμισης, που όταν την κάνει ένας δανειστής θα πρέπει να είναι έγγραφη, να είναι κατάλληλη για τον δανειολήπτη, θα πρέπει να είναι βιώσιμη και τεκμηριωμένη.
0: Διορθώνουμε αδικίες και στρεβλώσεις, λέει η κυβέρνηση, κυρίως για τις οφειλές και τις ρυθμίσεις ασπίδα έναντι στους σέρβισερς. Από την αντιπολίτευση επιμένουν για τα καύσιμα, καταγγέλουν ολιγορία και λένε κάντε το όπως οι Ευρωπαίοι, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
2: Το δρόμο της εσωτερικής σταθερότητας προέταξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντικρούοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για το ύψος των παρεμβάσεων στην ενέργεια.
3: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
2: Για κυβερνητικό success story που καταραίει κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας ολιγορία και αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
4: Ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
5: Στη χώρα υπάρχουν 5-6 στο πολιτικό σύστημα μαθητευόμενοι μάχοι. Δεν θα προσφέρουμε κάτι να είμαστε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ο 7ος μαθητευόμενος μάγος. Όμως εκεί που στην αντιπολίτευση ακούμε φωνές, υπερβολές, ακοστολόγητες παροχές και λόγια του αέρα, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις.
2: Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο διαμηνύουν από την αμαλίας.
6: Οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών.
2: Σφοδρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας, στην ώρα που αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία.
8: Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδεια.
9: Είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
10: Ακούσαμε έναν πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου.
11: Τα μέτρα Μητσοτάκη για τα καύσιμα μοιάζουν με τσιρότο στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια.
2: Με το βλέμμα στραμμένο στο ρευστό διεθνές τοπίο, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα εξετάζονται ένα 15ήμερο.
0: Και βρισκόμαστε εν μέσω μιας αλυσιδωτής καταιγίδας, έτσι όπως χαρακτηρίζεται, με την ετήσια αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης να υπολογίζεται στο 44%. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα Νίκος Φιλιππίδης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Φιλιππίδης είναι μαζί μας στο στούντιο. Ήταν οικονομικά μέτρα, αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Ήταν όμως και λίγο πολιτικά. Ήταν άνοιγμα σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες που δεν ευνοήθηκαν τόσο, εν πάση περιπτώσει.
13: Εντάξει, η αλήθεια ότι είναι και πληγές που, άμα σε βρούνε πάνω στην κρίση, σε καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο. Και το ιδιωτικό χρέος είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί και τα δύο θέματα που συζητάμε, και των servicers και οι δόσεις, παραπάνω δόσεις, είναι μέρος του ιδιωτικού χρέους του ανίσπρακτου, το οποίο φτάνει αυτή τη στιγμή τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μικρό. Από αυτά, θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν περίπου το 1 τρίτο, αλλά Αυτό το 1 τρίτο είναι που κρατάει πίσω μεγάλο μέρος της οικονομίας.
12: Άρα είναι ένα άνοιγμα στους μικρομεσαίους, δεν είναι?
13: Είναι ξεκάθαρο άνοιγμα στους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι βάζουν μπροστά πάντα τις 120 δόσεις και ξαφνικά τους εμφανίζει την πρώτη μέρα ανακοίνωσης, το αναδεκαπενθήμερο πλέον ανακοινώσεων για την ενεργειακή κρίση, μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των δόσεων. Η δόση, η ρύθμιση που έτρεχε από τις 17 Ιουλίου δεν έχει προπατήσει ιδιαίτερα και δεν έχει προπατήσει περίπου 20.000 από τους 1,5 εκατομμύρια δικαιούχους. 1,3 είναι οι φυσικά πρόσωπα και 200.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί, έχουν ενταχθεί μόνο 20.000. Άρα η κυβέρνηση λύνει με αυτόν τον τρόπο δύο προβλήματα. Και βάζει ξανά στο κάδρο τους μικρομεσαίους πολιτικά. Και από την άλλη έρθει και λύνει το πρόβλημα μιας αποτυχημένης ρύθμισης αυτής των 72 δόσεων.
12: Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω?
13: Κοιτάξτε, οι λεπτομέρειες είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο τρόπος που έχει στηθεί η ρύθμιση, αν μείνει η ίδια, είναι πολύ πιθανό οι 120 δόσεις να μην προπατήσουν πάλι.
12: Άρα,
13: ούτε αυτές. Θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Θα πρέπει, δεν ξέρω αν θα φτάσει σε αυτά που λέει ο κ. Χατζηθοδοσίου, δηλαδή να σβηστούν και προσαυξήσεις και πρόστιμα κτλ. Αλλά το βέβαιο είναι ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε λίγο να μειωθεί το επιτόκιο, που είναι 5,5% και θεωρείται αρκετά υψηλό και επιβαρύνει αρκετά. Δηλαδή, πληρώνεις μαζί αρκετές επιπλέον επιβαρύνσεις και πρέπει να είσαι επίσης μυστηριωδός, ενώ είσαι ασυνεπής ως το τέλος του 24, πρέπει να έχεις βρεθεί απόλυτα συνεπής από την 1η-1η-25 και μετά. Δύσκολα και τα δύο.
12: Τώρα, σχετικά με την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν, εδώ πέρα να δούμε τι ζητεί η Αθήνα. Να. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά και τι ευρωπαϊκό έδαφος υπάρχει, τι περιθώριο υπάρχει, αυτά που ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορέσουν οι Βρυξέλλες να τα κάνουν και να τα κάνουν οριζόντια.
13: Ναι, επιχειρεί να βγει μπροστά, να τρέξει, γιατί βλέπει μια Ευρώπη που σέρνεται, μια Ευρώπη που είναι απρόθυμη, μια Ευρώπη που έχει τα πολιτικά της θέματα να σκεφτεί. Και τι γίνεται? Το πρώτο που λέει στην επιστολή είναι ότι πάμε να ενεργοποιήσουμε την εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες των χρημάτων που δίνουμε για τα μέτρα για την ενέργεια. Είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει να το αποφασίσουν και να είναι και ομόφωνη η απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών, στο Euro, σε κάποιο Eurogroup. Κάπου πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, που ελέγχουν μεγάλο μέρος των αποφάσεων, δεν έχουν τα χρήματα ακόμα και αν τους δοθεί η δυνατότητα, αν τους δοθεί αυτή η εξαίρεση. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα από εκεί. Μέσα στην επιστολή όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει και κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ότι κάνει ακόμα πιο, θα έλεγα, δύσκολη την κατάσταση. Έρχεται και λέει ότι εισπράττουμε, κάτι το οποίο το λέει και η αντιπολίτευση συχνά πυκνά, το βλέπαμε και στα νούμερα, αρκετά
12: το
13: λεφτά.
12: Πασόκ είναι πρότασή του αυτή.
13: Σωστά. Αρκετά λεφτά εισπράττουμε από το ΦΠΑ παραπάνω λόγω της ακρίβειας των ακριβών καυσίμων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, το βλέπουμε. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι για να τα διαθέσουμε αυτά τα λεφτά χρειαζόμαστε έγκριση της Ευρώπης. Έχουμε τα λεφτά, δεν μας δίνουν την έγκριση να τα διαθέσουμε, ώστε να περιορίσουμε το πρόβλημα και μας κρατάνε πίσω να το περάσουμε μαζί με την ίδια δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτοί που δεν έχουν τα λεφτά. Αυτό είναι μια ευρωπαϊκή σχιζοφρένεια.
12: Άρα η απάντηση και θα αργήσει και δεν θα είναι και πολύ ευχάριστη, καταλαβαίνουμε.
13: Είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει ρυθμό εν ώψη του Eurogroup της Δευτέρας και της Συνόδου Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου, όπου πλέον η αλήθεια είναι, εν ώψη και της κρισιμότητας αποφάσεων, όπως για παράδειγμα το πάγωμα των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ, το οποίο αν έρθει, δεν θα συζητάμε με αυτούς τους όρους που συζητάμε τώρα, δεν ανταλλάσσουμε επιστολές, γιατί πολύ απλά θα έχουν φύγει στο Θεό οι τιμές και θα έχουμε να διαχειριστούμε μια άλλη κατάσταση. Η Ευρώπη όμως δεν είναι έτοιμη ούτε για το ήπιο σενάριο, ούτε για το δύσκολο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε 204 σελίδες το Δικαστικό Συμβούλιο παραθέτει το σκεπτικό της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μία δίκη που θα διερευνήσει το τι συνέβη μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, το ρόλο που είχε ο τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και γιατί η απομάκρυνση των συντριμιών έγινε χωρίς δικαστική άδεια ενώ ακόμη υπήρχαν αγνοούμενοι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Έλενα Γαλάρη.
2: Ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, παραλήψεις και απώλεια σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτά είδαν οι ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι αξιολογώντας το υλικό που είχαν στα χέρια τους, έκριναν ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Κώστα Αγοραστό και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά το δυστύχημα.
7: Οι εμπλεκόμενοι με την παρέμβασή τους στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας είχαν ως σκοπό να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
2: Οι ανώτατοι δικαστές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στους Τριαντόπουλο και Αγοραστό, τονίζοντας ότι συναποφάσισαν αυθαίρετα για τη διαμόρφωση του χώρου. Επισημαίνουν μάλιστα την απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος και υλικών από το σημείο της σύγκρουσης, την ώρα που η ανακριτική έρευνα ήταν σε πρώιμο αρχικό στάδιο και υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι.
14: Περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί αυτός τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια.
2: Σύμφωνα με τους δικαστές, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε εντολή στον διαχειριστή εταιρείας μηχανημάτων για την επίστρωση του δρόμου με Χαλίκια και Πίσα, ενώ ο τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτή την ενέργεια.
15: Και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας.
16: Η λέξη πλημέλημα δεν μας καλύπτει. Δεν καλύπτει δηλαδή τις προσπάθειες όλες αυτές των οικογενειών, των νομικών και όλα αυτά η λέξη πλημέλημα.
0: Η παραπομπή Τριαντόπουλου έχει ήδη αγριέψει την κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να αποδομήσει το επιχείρημα της δικαίωσης και επιμένει στο τεκμήριο αθωότητας, ότι δηλαδή η παραπομπή δεν συνιστά απόφαση και στο γεγονός ότι ο πρώην υπουργός παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης βάλουν κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Φλωρίδης σηκώνει το γάντι, υπενθυμίζει την τραγωδία στο μάτι και λέει ότι τότε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε βρει υπουργούς να παρετήσει. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
17: Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση.
18: Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα,
19: ναι,
18: προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
17: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο.
2: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
20: Η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
21: Στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκείνη το πρόβλημα των τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
22: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα.
23: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Μπαζώματος.
4: Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση.
24: Ζητάμε την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη ή την αποπομπή του από τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ο υπουργός δικαιοσύνης εξαπέλυσε πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα.
18: Ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
2: Η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται να ενταθεί.
0: Μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές να προσέχουν το ύφος τους έστειλε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας έμεσα στην Τώρα Μπακογιάννη για τα καλάμια των στελεχών και ξεκαθαρίζοντας πως εκείνος είναι αρμόδιος να τους αξιολογεί. Ένα δεύτερο μήνυμα ήταν προς τους κρυπτόμενους, εκεί υπήρξε η προτροπή στις παρεμβάσεις τους να μην περιορίζονται στα ζητήματα του χαρτοφυλακίου τους. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Καντέλης.
7: Φρένο στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που προκαλούν, θέλησε να βάλει με την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, ενώ απάντησε αμέσως στην Τώρα Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια.
25: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ωστόσο, η συζήτηση περί αλαζονίας συνεχίζεται. Εχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Κώστας Μπακογιάννης.
3: Έχουμε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονίας. Πάντα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
17: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καβαλεί στο
3: κεφάλι? Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι. Δεν μετράμε να το κάναμε. Αν έχει ψηλά τη μύτη και ανοίξει αυτό το κόμμα, θα πάθει ζημιά το κόμμα, κάνει ζημιά στην παράταξή σου.
5: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Τη αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας.
1: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού απευθυνόταν σε όλους και πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
6: Όταν λέμε όλοι, είναι υπουργοί, βουλευτές, τα στελέχη. Είναι περισσότερο ένα μήνυμα για αποτελεσματικότητα και σεμνότητα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου, κρίνει και αξιολογεί.
1: Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τους υπουργούς να μιλάνε στις δημόσιες εμφανίσεις τους για το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχολείο Παναγιώτης Λάμψιας, τη Λένα Φλιτζάνη.
8: Κοιτάξτε, την ώρα προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα και να δώσει με κάποια μέτρα οικονομικού περιεχομένου να προσπαθήσει να ισορροπήσει την κατάσταση που είναι πραγματικά ασφικτική και δύσκολη λόγω και διεθνούς συγκυρίας, αντιμετωπίζει και διάφορα εσωτερικά μικροκαυγαδάκια τα οποία δεν είναι τυχαία, έχουν παρασκήνιο, έχουν μικροστοχεύσει. Τι είπε στην πραγματικότητα ο κ. Μητσοτάκης? Κοιτάξτε, πρέπει όλοι μαζί να πάμε το κάρο μπροστά και όχι να λουφάρουν μερικοί. Το λουφάρουν παραπέμπει. Και τι άλλο είπε? Ότι έχει σημασία όχι τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε. Αυτό απευθύνεται στους υπουργούς του και στα στελέχη του. Και είπε και ένα τρίτο πράγμα, ότι κοιτάξτε, μας κρίνει όλος ο λαός, θα μας κρίνει στις εκλογές, αλλά μέχρι τότε εγώ κάνω κουμάντο. Το σύστημά μας είναι πρωθυπουργό κεντρικό. Στο τέλος της ημέρας, προφανώς διορίζει και απολύει τους υπουργούς του, προφανώς όμως καταρτίζει και την τελική λίστα των υποψηφίων. Το πού και πώς. Άρα λοιπόν, είπε σε όλους, κοιτάξτε, πάμε όλοι μαζί να κάνουμε τη δουλειά μας και αφήστε τα παρατράγουδα.
12: Από τους αποδέκτες, ποιος πιστεύεις ότι ενοχλήθηκε περισσότερο? Αυτός που λέει ότι δεν αξιολογεί ο Πρωθυπουργός ή αυτοί οι κρυπτόμενοι υπουργοί που δεν ασχολούνται με το κυβερνητικό έργο και βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους?
8: Όλοι μαζί, ο καθένας φοβάται τα δικά του. Όλοι ξέρουν ότι στο τέλος της ημέρας ένας αποφασίζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το σύστημα. Λοιπόν, τώρα επειδή τα πράγματα έχουν και μια εσωτερική στόχευση και είναι και σε μια δύσκολη θέση λόγω της κυρίας Μπακογιάννη, λόγω του κυρίου Μπακογιάννη, που επίσης σήμερα πράγματι με ειλικρίνεια παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι είναι σύμφυτη της εξουσίας ορισμένες φορές η αλαζονία. Σημειώνω εδώ, παρεπιπτόντως, ότι δεν είπε ο κ. Μπακογιάννη σήμερα αν θα είναι τελικά υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων. Το κρατάμε αυτό. Άλλο θέμα, αλλά το κρατάμε. Κοίταξε, μια κυβέρνηση που διανύει το 8ο έτος της κυβέρνησης είναι δύσκολη και προφανώς θα υπάρχουν πάντοτε εσωτερικές διαμάχες και κάποιες μπηχτές εκατέρασαν.
12: Απλώς τώρα έπεσαν πολλές μαζί, πολλά φάλτσα. Τώρα, αυτό το Υπουργικό είχε συστάσεις για το ύφος, είχε όμως και την παραπομπή Τριαντόπουλου.
8: Κοίταξε, η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα θέμα που προφανώς θα το λύσει το δικαστήριο. Δεν είμαστε εδώ εμείς οι δικαστές να το λύσουμε. Αν και υπάρχουν πολλοί νομικοί που λένε ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να συσταθεί στο ακροατήριο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Δεν παριστάνω τον ειδικό, δεν θέλω να το κάνω. Όμως υπάρχουν και αυτές οι φωνές. Και πράγματι, σε ένα ευαρημένο κλίμα, το μόνο που δεν θέλει μια κυβέρνηση που δίνει τις μάχες σε διάφορα μέτωπα, από την οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις και διάφορα άλλα, δεν θέλει να ανοίγει και εσωτερικά προβλήματα. Όμως η πολιτική είναι σύμφυτη του παρασκηνίου και της εσωκομματικής σύγκρουσης, που για να πούμε το στραβό το δίκιο, στη συγκεκριμένη περίοδο πράγματι υπάρχει μια μικροένταση, αλλά σε σχέση με παρελθόν, λόγω μακράς πείρας το λέω αυτό, είναι πτέσμα. Δεν είναι και τόσο σοβαρό. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
12: Απλά είμαστε μόνο στην αρχή.
8: Είμαστε στην αρχή, έχουμε δρόμο μπροστά μέχρι τις εκλογές και όλα θα κριθούν από το πώς αυτός που είναι επικεφαλής είναι επανεκλέξιμος. Όσο ο κ. Μητσοτάκης έχει την προοπτική της επανεκλογής του, δεν μπορεί να του κουνηθεί κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια ώρα, σε δημοσίευμα φιλοκυβερνητικού μέσου ενημέρωσης, από εκείνα που συνήθως προηγούνται των ανακοινώσεων αξιωματούχων, ξεδιπλώνεται ένα σχέδιο που περιγράφει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε την ενδιαφέρουσα ανταπόκριση Μανώλης Κωστίδης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
9: Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα λένε γύρω από τη Χίο, γύρω από το Καστελόριζο, στην εφημερίδα Star. Ο Λεβέντε Σύνοραλη προτείνει να γίνονται τεχνητά νησιά, να χτιστούν τεχνητά νησιά στα πρώτα αυτά που κάνει η Κίνα, έτσι ώστε να διεκδικήσει τις τουρκικές θέσεις σε αυτές τις περιοχές. Ακραία ακούγονται. Παρόμοιο άρθρο δημοσιοποιήθηκε σε κρατικά ελεγχόμενο τηλεοπτικό δίκτυο στο Χαμπέρτουρκ στην ιστοσελίδα του στις 18 Σεπτεμβρίου. Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά, και βεβαίως είναι ακραία σενάρια αυτά, αλλά αν το 2016 μιλούσαμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο που κάποτε υπήρχαν τέτοια άρθρα, θα μας έλεγαν τρελούς. Το 19 το τουρκολιβικό μνημόνιο έπεσαν οι υπογραφές. Μπορεί να συμβεί κάτι στο Αιγαίο. Δύσκολο, αλλά μόνο ότι αρχίζουν να βγαίνουν σιγά σιγά σε μέσα ενημέρωση τέτοια σενάρια μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση.
10: Τώρα έχει σημασία το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, έχει σημασία για αυτό το timing, έχει σημασία για τη γλώσσα, για τις διατυπώσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσουν.
9: Ακριβώς, διότι σύμφωνα πάντα με πληροφορίες θα συζητηθούν και οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και θα δούμε αν θα ενταχθεί στο ανακοινωθέν το θέμα αυτό και με ποια γλώσσα και πώς θα είναι η ανακοίνωση. Να πούμε ότι υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, διότι η Τουρκία ψάχνει και τον τρόπο να απεγκλωβιστεί από το ζήτημα των S-400. Ήδη η Μόσχα επιβεβαίωσε, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόπ, επιβεβαίωσε ότι γίνονται διάβουλες για το θέμα αυτό, δεν έχει βρεθεί λύση. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι γίνονται πολλές προσπάθειες. Τώρα, πού θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν, θα το δούμε.
10: Έχει σημασία πάντως ότι το Κρεμλίνο δίνει μια έμεση επιβεβαίωση στο ότι γίνονται αυτές οι διεργασίες για να βρεθεί αυτή η φόρμουλα. Και αν τυχόν βρεθεί, μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος για τα F-35, αν δεν μπλοκάρουν στο Κογκρέσο. Υπάρχουν πολλά ακόμα βήματα μέχρι να δούμε.
9: Μακρύς ο δρόμος.

0: Σε μια άλλη εξέλιξη, σε ομιλία του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τυπικά υπάρχουν εμπόδια, αλλά είναι και θέμα προθέσεων. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης.
1: Εν μέσω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για το Brexit, ο Άντι Μπέρναμ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όλα είναι πλέον πιθανά. Μιλώντας σήμερα στο BBC, τόνισε πως ανάλογα με την επιθυμία των πολιτών θα μπορούσε να διατηρηθεί η σημερινή σχέση, να επιστρέψει η χώρα στην ενιαία αγορά ή, όπως χαρακτηριστικά είπε, να πάει μέχρι τέλους και να εξεταστεί η πλήρης επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή οι επιλογές των εργατικών είναι περιορισμένες λόγω των κόκκινων γραμμών στο μανιφέστο του κόμματος. Όμως στις επόμενες εκλογές αυτό θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει. Όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το επόμενο εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δέσμευση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επιστροφή στο ευρωπαϊκό μπλοκ. Είχαμε, Ελένα, και κάποιες αντιδράσεις από Ευρωπαίους ηγέτες, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι αυτό θα ήταν μια εξαιρετική είδηση, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός είπε από την πλευρά του ότι η χώρα του θα καλωσόριζε τη Βρετανία με ανοιχτές αγκάλες.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10.

0: κέρδισες. Κι ας μου λείπεις κι ας μη με θέλεις.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ευχή και η προσευχή

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Δεν είναι που σε ψάχνω, που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.